0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 120 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: μόνο στον Kiss ακούς την αγαπημένη σου μουσική. 90s to now.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
2: Η μουσική του Kiss FM είναι ξεχωριστή και τέλεια.
0: Η μουσική του Kiss μας φτιάχνει τη διάθεση. 90s to now.
3: Hi, this is Rag & Bone Man and this is my new single, What Do You Believe In?

0: Τι μας κάνετε, πώς μας είστε, 2 λεπτά μετά τις 7 και φυσικά είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας, στο Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωή Πρέ.
0: Και ήρθαμε έτσι μια βόλτα από εδώ για να σας κάνουμε και σήμερα μια τρίωρη ωραία χορταστική παρέα με 90's του να επιτυχίες, με ωραία θέματα, διαγωνισμούς, δώρα.
1: Καταρχάς θα μάθουμε γιατί είναι σημαντικό να μας βλέπουν τα παιδιά μας να ξεκουραζόμαστε.
0: Γράφει υγιεινό προϊόν, αλλά είναι.
1: Μα, μεγάλη απορία. Ποια ελληνική πόλη στολίστηκε ήδη χριστουγεννιάτικα?
0: Μαθαίνουμε πώς θα γίνουμε συμπαθητικοί με τη μέθοδο του Harvard.
1: Και επίσης δεν ξεχνάμε το Viber της εκπομπής.
0: 6942-929-929. Για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Γενικότερα, αν θέλετε να μοιραστείτε κάποιο προβληματισμό σας, να σας δώσουμε κάποια συμβουλή. Είμαστε πάρα πολύ καλοί σε αυτό.
1: Στα
0: αγκομενικά, ειδικά, είμαστε πάρα πολύ καλοί. Στους άλλους. Στους εαυτούς μας, ποτέ.
1: Πάντα έτσι.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά, να φτιάξετε ένα ωραίο καφεδάκι όσοι έχετε ξυπνήσει. Ωραίο ξημέρωμα βλέπω να έρχεται και σήμερα. Έτσι δειλά-δειλά που αρχίζει και αχνοφαίνεται. Επομένως, ωραίο πρωινό θα είναι και αυτό. Πώς αλλιώς άλλωστε, εδώ στο Kiss 92,9, μόνο ωραία είναι τα πρωινά.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα.
4: Και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
5: Γιατί είστε θεότρελοι.
6: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: 25. Ο βοριάς έτσι λίγο θα δυναμώσει στα ανατολικά και το βράδυ επιστρέφει η δροσούλα. Μια χαρά μέρα, μια ζακετούλα πάντα στην τσέπη. Και χθες βγήκα σωστός που είπαμε πάρετε ομπρέλα. Δεν έβρεξε.
1: Δεν έβρεξε.
0: Θα
1: όχι.
0: Το πάρω το ρίσκο και σήμερα. Μην πάρετε ομπρέλα. Δεν θα βρέξει.
1: Πολύ ρισκάρεις εσύ τώρα.
0: Θα το φάω το κεφάλι μου.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει σούλα στον Κηφισό. Τα κλασικά, τα εικονογραφημένα. Στο ύψος του Περιστερίου και στην άνοδο και στην κάθοδο. Επίσης, τη λεωφόρο Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καραμαγκά. Επίσης, λεωφόρος Καραμαγκά, παιδιά, εκεί πέρα στο Σχιστό. Έχει κινησούλα στην άνοδό της. Κάντε λίγη υπομονή.
0: Ναι.
1: Θα την παλέψετε, πιστεύω, σήμερα.
0: Ωραία.
1: Και η Αρδιτού έχει λέει κίνηση στην άνοδο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι και από χθες, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησαν τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταλζόμενα μαθήματα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΝΕΓΙΛ.
1: Και έχει και 81 εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν.
0: Βεβαίως.
1: Και θα πραγματοποιείται ζωντανή διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού στο ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Όπως το γραμμή. Επίσης γραμμικό και αρχιτεκτονικό σχέδιο, καθώς και 5 ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά και γερμανικά.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι, το Stumbling In από Cyril, και να σου πω ότι στην καινούργια σειρά που έχει βγει στο Netflix, στην καινούργια σεζόν του Monsters,
0: ναι,
1: που πραγματεύεται Serial Killers.
0: Ναι,
1: έχει παίξει και αυτό το τραγούδι πολύ ωραίο, σε πολύ ωραία σκηνή και πολύ μου άρεσε.
0: Οπό μου θύμισε τον Ντάμερ τώρα, Παναγία μου, πόσες μέρες είχα κάνει να κοιμηθώ.
2: His Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss 92,9 πάνε με τις πιο 90's του 9 επιτυχίες, 15 λεπτά μετά τις 7. Και πάμε να δούμε τώρα μια μελέτη που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και μας ενδιαφέρει γενικότερα πάρα πολύ, γιατί συνδέεται με το φαγητό και συγκεκριμένα.
1: Βασικά συνδέεται με το φαγητό, τελεία. Οπότε γι' αυτό μας ενδιαφέρει και
0: ακριβώς.
1: Πάρα πολύ.
0: Πώς συνδέεται λοιπόν η σπανακόπιτα με καλύτερο ύπνο?
1: Αχ, η σπανακόπιτα είναι από τα, νομίζω είναι στο top 3 των αγαπημένων μου φαγητών.
0: Λέει να φτιάξω μια σπανακόπιτα.
1: Φυσικά και να φτιάξει. Ελπίζω να ανοίξει και φύλλο.
0: Ναι, πώς, τι, θα πάρω έτοιμο. Λοιπόν, μπορεί το φαγητό που τρώμε κατά τη διάρκεια της ημέρας άραγε να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου μας?
1: Φυσικά, καλέ. Φυσικά. Δεν έχει τύχει να φας το ένα βράδυ, ας πούμε, βαριά και να βλέπεις τους εφιάλτες του αιώνα και να μπορείς να κοιμηθείς καλά?
0: Σου έχω χειρότερο. Πόσα βράδια δεν έχω κοιμηθεί καν από το,
1: το σκασμό.
0: Λοιπόν, νέα μελέτη δείχνει ότι μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες και ποικιλία φυτικών τροφών συνδέεται με καλύτερες παραμέτρους ύπνου, όπως περισσότερο βαθύ ύπνο και ύπνο REM. Αυτός ο βαθύς που βλέπεις τα όνειρα.
1: Βλέπεις τα πολύ ζωντανά όνειρα και νομίζεις ότι τα ζεις.
0: Λοιπόν, στις διατροφικές προτάσεις που συνοδεύουν το σχετικό δημοσίευμα της Washington Poll έχει ενδιαφέρον, γιατί μέσα βρίσκονται τρόφιμα ιδιαίτερα δημοφιλή στη μεσογειακή διατροφή. Ας πούμε, ανάμεσα στις συνταγές που προτείνονται βρίσκεται μάλιστα και μία με έντονο ελληνικό στοιχείο, όπως είναι η σπανακόπιτα, σπανάκι με τυρί.
1: Φανταστείτε, σπανακόπιτα. Εντάξει, δεν σου βάζει και το φύλλο. Το φύλλο είναι βαρύ, υποτίθεται, αλλά μαζί σπανάκι τυρί, σπανακόπιτα.
0: Αλλά μπορείς να κάνεις και του ντεμπέλι, ξέρεις, με αλεύρι που τη βάζεις μέσα και γίνεται σαν μπατζίνα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ θέλω το φύλλο. Άμα δεν τη νιώσω, άμα δεν νιώσω τον υδατάνθρακα να κατεβαίνει το λαιμό μου, δεν ευχαριστιέμαι.
0: Μας προτείνει λοιπόν ένα μενιού. Λοιπόν, σαν πρωινό λοιπόν, προτείνει κίση με σολομό, κατσικίσιο τυρί και σπανάκι, να και σπανακόπιτα που λέγαμε, ή σκέτο γιαούρτι με μούσλι. Για μεσημεριανό, προτείνει ένα μπολ με γαλοπούλα και μαύρα φασόλια, Χριστός και Παναγία, και σαλάτα με τόνο ρεβίθια και βινεγκρέτ με σουσάμι και τζίντζερ.
1: Και βινεγκρέτ με σουσάμι και τζίντζερ.
0: Ποιο θα το
1: πει? Θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ να πάρω τζίντζερ, να το πολτοποιήσω για να το κάνω βινεγκρέτ.
0: Για βράδυ λοιπόν, για βραδινό, μεταξύ άλλων, προτείνει γαρίδες με σκόρδο βραδιάτικα, δηλαδή να λιποθυμίζεις.
1: Να φεύγουν τα βαμπύρ, βρε, να μην σε πειράξει κανείς τον ύπνο σου.
0: Και φρέσκες σαλάτες ή ζυμαρικά από ρεβίθια με κολοκύθα, καρύδα, παρμεζάνα και μπρόκολο ψημένο στο φούρνο.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία.
1: Εγώ οριακά φτιάχνω ένα τραχανά που γίνει σε 10 λεπτά για να μπορέσει να κατέβει κάτι στην καταπιώνα μου με την πείνα που έχω. Θα κάτσω να φτιάξω γαρίδες ψημένες 3 λεπτά, 1,5 και 1,5 κάθε πλευρά.
0: Ναι.
1: Θα βράζω μπρόκολα και τέτοια. Τι λες, Παναγία μου.
0: Εντάξει, από την Ουάσιγκτον Πόλη είναι Αμερικανιές. Εμείς εδώ έχουμε πιο μεσογειακά και απλά πράγματα.
1: Ένα ωραιότατο δίπιτο σουβλάκι να φας το βράδυ, ξέρεις τι όνειρα. Βλέπεις, έχει και το σκόρδο μέσα που ήθελε.
0: Η καινούργια μου μόδα, ξέρεις ποια είναι? Άνοιξα μια κονσέρβα σαρδέλες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Αυτές με το τις καυτερές.
1: Φυσικά.
0: Και πήρα και ριζογκοφρέτα και κότα τυρί και έριξα πάνω και το καυτερό μου και έγινε χαμός.
1: Εσύ είσαι μερακλής, γιατί εγώ μια μέρα που πεινούσα πάρα πολύ και δεν είχα τώρα, δεν είχα πάει σούπερ μάρκετ, άνοιξα μια κονσέρβα τόνο, πήρα και ένα ψωμί που είχα πάρει προζυμένιο και είδαγα μια κονσέρβα με το προζυμένιο ψωμί.
0: Εγώ όλα αυτά από τα μικρά τα που είναι από τα καταπιεσμένα χρόνια βάζω και λίγο αβοκάντο από δίπλα και το κάνω γκουρμέ.
1: Ωχ, Θεέ μου, αβοκάντο με σαρδέλα.
0: Λοιπόν, πάμε για πρώτη καλημέρα.
1: Ναι, άμα
0: εσείς θέλεις... τι τρώτε για πρωινό? Τι τρώτε έτσι για να κοιμάστε σαν πουλάκια και να βλέπετε ωραία όνειρα? Για καλέστε στο 210-80-50-000. Ένα σετ δερμοκαλλυντικών είναι στη διάθεσή σας. Για να προσέξουμε λίγο και το δερματάκι.
1: Να τα βάλετε πριν πάτε για ύπνο, να μας πείτε και τι θα φάτε και να σας στείλουμε στο κρεβατάκι σας.
0: Είδες, τρώτε φυτικές ίνες. Βάζετε και τα δερμοκαλλυντικά, θα κοιμηθείτε φαγιούμ. Τέλεια, ξυπνήστε φαγιούμ. Λοιπόν, καλέστε στο 210-80-50-000 γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

0: Κίσε 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες εδώ. Πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Και υποδεχόμαστε για την πρώτη καλημέρα τη Μυρσίνη. Καλημέρα, Μυρσίνη.
3: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Μας και εμείς.
3: Κρατάτε υπέροχη παρέα κάθε μέρα. Εγώ σας ακούω και στο ξενοδοχείο που δουλεύω. Έχω εκεί λίγο χαμηλωμένο back office τον υπολογιστή και σας παρακολουθώ όλη την εκπομπή.
0: Έλα, εσύ, τι ωραία. Μπράβο.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σου πω, Μυρσίνη.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Εσύ το βράδυ τι ώρα κοιμάσαι περίπου?
3: Κοιμάμαι γύρω στις 11 με 10.30 σχετικά νωρίς, γιατί έχω και 12 χρονών, οπότε καταλαβαίνεις.
0: Okay, και να
3: πρέπει λίγο να το μαζεύουμε.
4: Και εσύ πρέπει, γιατί τέτοια ώρα είσαι ξύπνια και πας στη δουλειά σου.
0: Το θέμα είναι τι τρως πριν κοιμηθείς για να κοιμηθείς όπως πρέπει.
3: Λοιπόν, παιδιά, να είμαστε ειλικρινείς, εξαρτάται με την ψυχολογική μας κατάσταση.
0: Εννοείται.
3: Όταν έχω γυρίσει και είμαι σε πλήρη ένταση, τρώω τα πάντα, αλλά σε non-stop φάση. Χτες, ας πούμε, είχα μαγειρέψει γεμιστά.
0: Ωραίο.
3: Έφαγα γεμιστά, μετά άνοιξα κάποια πατατάκια, μετά συνέχισα με ξηρούς καρπούς, ήπια και ένα κρασάκι, άντε να κοιμηθείς το βράδυ.
4: Είσαι πολύ φίλη μου,
0: είσαι
4: να ξέρεις.
0: Πολύ καλή.
4: Αλλά εγώ θα προσθέθετα και τρεις σοκολάτες, ένα πακέτο ποπκόρν.
0: Α, είσαι του Αλμυρού εσύ, είσαι δικιά μου εσύ.
3: Είμαι και του Αλμυρού, είμαι και του Γλυκού.
0: Okay.
3: Αλλά ναι, περισσότερο κλείνω λίγο στο Αλμυρό.
0: Μια χαρά.
3: Σε καλή κατάσταση όμως, εντάξει, το ελέγχω λίγο και το προσέχω.
0: Ωραία.
3: Μπορεί να κινηθώ και σε ένα γιαούρτι με μέλι.
0: Α, καλέ, βλακίες. Βλακίες είναι αυτά. Βλακίες.
4: Ήρθε τώρα να μα το παίξει καλύτερα. Δεν μα είπε για τα γεμιστά, τώρα μα πει ότι τρώει και γιαουρτάκι.
3: Είναι η περίοδος που θες να το παίξεις ότι ξεκινάω τη διατροφή μου και ξεκινάω δυνατά.
0: Το γιαούρτι το δέχομαι μόνο παρέα με το γεμιστό, σαν γαρνιτούρα. Δεν το δέχομαι αλλιώς. Σε παρακαλώ. Μεσογειακή κουζίνα είναι και το γεμιστό. Τι, μόνο σπανακόπιτα.
4: Ή το γιαούρτι με το γλυκό του κουταλιού που έχει στο ψυγείο σου. Αυτό να το ακούσω.
0: Λοιπόν, Μυρσίνη μου, έχεις κερδίσει ένα σετ θερμοκαλλυντικών για σένα.
3: Ευχαριστώ.
0: Να μας θυμάσαι. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς. Και θα τα πούμε.
3: Και εμείς, και εγώ ευχαριστώ πολύ που μας κρατάτε υπέροχη συντροφιά. Να είστε έτσι πάντα πολύ ωραίοι, δυναμικοί και να μας κάνετε να γελάμε.
0: Φιλιά πολλά, κοριτσάρα μου. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζον, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζον ΣΒΙΕ. Next Level.
5: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
6: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
7: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: επιστρέφουν 1η Οκτωβρίου στο Breakfast Show. Στις 9:20 το πρωί. Στον 92,9 Kiss.
1: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
2: Εννοείται ότι θα δίνουμε όλες τις απαντήσεις. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ κάθε ώρα. Μόνο εδώ στον 92,9 Kiss όλες οι απαντήσεις στο πιάτο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
0: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
7: 92,9.

0: Είμαστε εδώ στο Kiss 92,9. Πού αλλού βέβαια. Παρέα με τα μηνύματά σας, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, παρέα με τη Ζωή Πρε,
1: παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου.
0: Και πάμε να μιλήσουμε για κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι μέσα στην τρέλα της ημέρας το ξεχνάμε. Και είναι η ξεκούραση, παιδιά. Η ανάπαυση λοιπόν είναι και αυτή ένα μάθημα, και κυρίως ένα μάθημα που πρέπει να δίνουν οι γονείς προς τα παιδιά τους. Γιατί είναι σημαντικό να βλέπουν τα παιδιά, να μαθαίνουν τα παιδιά μάλλον, ότι η ξεκούραση είναι απαραίτητο κομμάτι της ημέρας. Οι γονείς συχνά παραλείπουν να το δείξουν στα παιδιά τους αυτό.
1: Όχι αδίκως βέβαια, γιατί η ζωή πλέον είναι πραγματικά ανυπόφορη.
0: Η αλήθεια είναι. Διαρκείς υποχρεώσεις και εργασίες. Λοιπόν, η παρατήρηση λοιπόν των γονέων αποτελεί βασικό τρόπο μάθησης για τα παιδιά, τα οποία υιοθετούν πρότυπα συμπεριφοράς μέσα από τη μίμηση των ενηλίκων. Έτσι κι αλλιώς τα παιδιά μαθαίνουν αυτό που βλέπουν.
1: Φυσικά, ναι.
0: Άρα, αν οι γονείς μπορέσουν, καταφέρουν μάλλον, να βρουν τον τρόπο να δείξουν στα παιδιά τους ότι μέσα στη μέρα φυσικά έχουμε το σχολείο, φυσικά έχουμε τα μαθήματα, φυσικά έχουμε τις δραστηριότητες, φυσικά έχουμε τις υποχρεώσεις.
1: Αλλά υπάρχει και μια στιγμή που θα πρέπει να ξεκουραστούμε λιγάκι για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε μέσα στη μέρα. Έτσι.
0: Αυτό το παιδί όταν το αφομοιώσει, αργότερα όταν θα γίνει και αυτό ενήλικας, θα μάθει να σέβεται τον προσωπικό του χρόνο και να τον αξιοποιεί ώστε να νιώθει καλύτερα, να νιώθει πιο δημιουργικός και να δίνει στον εαυτό του τη δυνατότητα να κάνει αυτό το restart που χρειάζεται κάθε μέρα ο οργανισμός για να μπορεί να ξεκουράζεται.
1: Πολλά restart χρειαζόμαστε μέσα στη μέρα, η αλήθεια είναι.
0: Γιατί έχουμε χάσει πολλά χρόνια ξεκούραση στη ζωή.
1: Αλήθεια,
0: αυτό συνειδητοποιώ τώρα.
1: Μα είναι αλήθεια.
0: Εγώ δεν το έμαθα από τους γονείς μου αυτό.
1: Προφανώς.
0: Δεν έμαθα και το αντίθετο, γιατί μεγαλώσα στην περιφέρεια εγώ. Εμείς βγαίναμε και παίζαμε. Είμαστε γενιά ζωή που βγαίναμε και παίζαμε στα χώματα.
1: Πετροπόλεμο.
0: Όχι, πετροπόλεμο δεν παίζαμε, αλλά παίζαμε κρυφτό, παίζαμε κυνηγητό, παίζαμε αμπάριζα, παίζαμε πόλεμος και ειρήνη, παίζαμε στις βάρκες, παίζαμε σπιτάκια.
1: Όνομα ζώφητο πράγμα παίζατε. Γιατί
0: κλασικά
1: αυτό...
0: είμαι πάρα πολύ καλός.
1: Αυτό θα πάμε να παίξουμε τώρα. 2-10-80-50.000. Καλέστε τώρα. Γιατί έχουμε. Καταρχάς παίζουμε με το γράμμα Κάπα.
0: Κάπα.
1: Και σας έχουμε. Κότα. Σας έχουμε 80 ευρώ δώρο επιταγή από το Σολούνα. Εκεί που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι. Ετοιμαστείτε για εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktails, ξεχωριστές μουσικές επιλογές και μια ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας στην καρδιά της Αθήνας.
0: Και κρατηθείτε 80 ευρώ δώρο επιταγή για να πάτε να φάτε με την παρέα σας φυσικά. Γιατί με 80 ευρώ βασιλικά θα φάτε. 2-10-80-50.000 λοιπόν. Σε πολύ λίγο παίζουμε το αγαπημένο σας όνομα πολυζόφητο με το γράμμα Κάπα. Καλέστε τώρα.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, κορίτσι μου, καλό που σε πετυχαίνουμε έτσι πρωί-πρωί.
0: Πρωί-πρωί. Άφησα τα παιδιά στην προπόνηση.
2: Σε αθλητικό πάνε.
1: Η προπόνηση πρωί-πρωί και αυτά τα έρμα.
0: Παίζουν σε αντρικό, σε τοπική ομάδα.
1: Ναι.
0: Τοπική κατηγορία και έχουν το πρωί προπόνηση και το απόγευμα μερικές μέρες.
1: Πολλές ερωτήσεις. Πόσο χρονών είναι τα παιδιά?
0: 19 μεγάλος, 18 μικρός.
2: Και... Α, εντάξει, άρα δεν πάνε σχολείο ρε εσύ, Αργύρη, που νομίζαμε.
0: Όχι. Μετά.
1: Τι άθλημα παίζουνε?
0: Ποδόσφαιρο.
2: Πω, τι ωραία.
0: Από 4 χρονών τρέχουμε στα γήπεδα, παιδιά.
2: Μακάρι να τους δούμε. Μακάρι να τους δούμε σε καμία μεγάλη ομάδα. Αλήθεια το λέω, γιατί πλέον και η Ελλάδα διαπρέπει στο εξωτερικό. Έχουμε στείλει πολλούς παίκτες σε μεγάλες ομάδες στο εξωτερικό.
0: Μακάρι, τι να πω, γιατί από 4 χρονών τα έχουν δώσει όλα. Για τα παιδιά και εμείς.
1: Εσύ τους έμαθες να ξεκουράζονται?
0: Κοιτάξτε, ήταν τόσες υποχρεώσεις που,
1: αυτά που
0: ήταν λίγο δύσκολο. Ακριβώς. Ήταν πολύ δύσκολο. Και για τα παιδιά και για τους γονείς. Τρέχαμε σε φροντιστήρια, τρέχαμε σε προπονήσεις, τρέχαμε.
2: Είναι και ποδοσφαιριστές.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα τι θα κάνουμε. Θα παίξουμε όνομα πολύ ζωφτό πράγμα με το ΚΑΠΑ και θα πάρεις μετά τα παιδιά να πάτε να φάτε.
2: Στο Σολούνα,
1: 80 ευρώ δωρεάν επιταγή. Οπότε κοίταξε τώρα να τα βρούμε εδώ πέρα.
0: Θα τα βρούμε.
1: Να δώσω χρονόμετρο.
0: Δώσε.
1: Φύγαμε, ένα όνομα από ΚΑΠΑ.
0: Κώστας.
2: Ένα χρώμα.
0: Κίτρινο.
1: Μία πόλη.
0: Κρίνος.
2: Δίνει γεύση στο φαγητό και σε κάνει και να κλαίς όταν το κόβεις.
0: Κρεμμύδι.
1: Ένα πράγμα.
0: Καρέκλα.
2: Ο πρωταγωνιστής στο θέατρο σκιών.
0: Καραγκιόζης.
1: Αλλιώς ο Ίνος.
0: Κρασί.
2: Ένα ζώο.
0: Πότα.
1: Ναι. Ναι.
0: Ωραία.
1: Μπράβο σου ρε Μαρία.
2: Θα πάτε τώρα να φάτε, να πάρουν ενέργεια τα παιδιά, να παίξουν καλύτερα μπάλα.
1: Και να ξεκουραστείτε.
0: Θα πηγαίνετε κιόλας μετά την προπόνηση, θα γίνει χαμός εκεί.
1: Κορίτσι μου καλό, να χαίρεσαι τους γιους.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι πάντα έτσι χαρούμενη, ευτυχισμένη, να τους καμαρώσεις όπως ονειρεύεσαι.
2: Βασικά όπως ονειρεύονται οι ίδιοι.
1: Ναι, όπως σωστό.
0: Ονειρεύονται οι ίδιοι, δεν είναι δικοί τους, εμείς ακολουθούμε στα όνειρά τους.
1: Έτσι πρέπει οι γονείς. Να είσαι καλά, σου ευχόμαστε να έχεις
0: καλά.
1: Μια υπέροχη μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, φιλιά.
1: Φιλιά. The Breakfast Show.

0: Τώρα εδώ συζητούσαμε εκτός αέρα τι ωραίο που είναι το Παλέρμο με την Ελβίρα. Πόσο ωραίο παιχνίδι.
1: Το συχαίνομαι.
0: Εσύ το σχένεις για άλλους λόγους. Το παιχνίδι είναι φανταστικό.
1: Το βαριέμαι πάρα πολύ.
0: Πέφτει νύχτα στο Παλέρμο.
1: Δεν υπάρχει παρέα που παίζει Παλέρμο και δεν τσακώνεται. Αυτό με ταράζει.
0: Είναι ωραίο. Είναι ωραίο γιατί ξεσπάς λιγάκι, ρε παιδί μου, στο Παλέρμο. Και
1: επίσης, εσύ, μια φορά είχαν ορκιστεί.
0: Εντάξει, αυτό δεν
1: το. Η Ελισάβετ είχε ορκιστεί όταν παίζαμε.
0: Η Ζουμπουλία!
1: Μου είχε ορκιστεί ότι δεν είναι και την πίστεψα. Και τη λέω μετά, ρε, πουλάς την ψυχή σου. Ορκίζεσαι για το παιχνίδι. Από τότε δεν ξανάπαιξα ποτέ. Το σκάθηκα.
0: Έλα, έχουμε παίξει και μαζί και μια χαρά. Όταν είσαι ο δολοφόνος, μια χαρά κρύβεσαι, ηθοποιή.
1: Χάλια είναι.
0: Δεν παίζεις Παλέρμο με ηθοποιούς για κανένα λόγο. Τέλος πάντων, μιας που μιλάμε για παιχνίδια,
1: ναι,
0: θέλω να σου μιλήσω για μια κυρία στη Σκωτία, η οποία παίζει Fortnite. Το Fortnite είναι ένα παιχνίδι πολύ δημοφιλές, ειδικά στις μικρότερες ηλικίες.
1: Video game είναι.
0: Video game
1: είναι. Είναι αυτά με τις φόρμουλες.
0: Ποιες φόρμουλες?
1: Fortnite, λες.
0: Fortnite. Δεν έχει φόρμουλα.
1: Α, οκ.
0: Λοιπόν, αυτή η κυρία, λοιπόν, καλώς τη λέω κυρία, γιατί είναι 78 χρονών.
1: Α, γλυκιά μου, φίλη μου.
0: Και είναι και streamer, θέλω να σου πω.
1: Α.
0: Και σημείωσε και παγκόσμιο ρεκόρ Guinness ως η γυρεότερη γυναίκα streamer του Fortnite.
1: Α.
0: Η Kath Bowie, ελπίζω της γνωστής οικογενείας,
1: ναι,
0: της οποίας το όνομα χρήστη είναι Grumpy Gran 1948 στο Fortnite.
1: Τι σημαίνει Grumpy Gran?
0: Grumpy, η θυμωμένη γιαγιάκα. Στο Fortnite και σε πολλές άλλες πλατφόρμες φυσικά παίζει η συγκεκριμένη κυρία. Κάνει τακτικά streaming. Το streaming είναι όταν κάνεις live streaming, παίζεις ζωντανά, σε βλέπουμε να παίζεις κτλ. Παίζοντας έως και 6 ώρες την ημέρα.
1: Ο Χριστός και η Παναγία και αυτή. Μου πεις, έχει πάρει σύνταξη, τι ανάγκη έχει?
0: Θέλω να σου πω πραγματικά ότι αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου.
1: Έλα,
0: θέλω
1: ρε,
0: θέλω να γίνω 70 πόσο χρονών, ναι, και να παίζω όλη μέρα video games. Μπορώ?
1: Εσύ παίζεις από τώρα.
0: Φυσικά δεν παίζω όλη μέρα, όμως ήρθε χθες ο φίλος μου Γρηγόρης, πολύ ωραία παίξαμε.
1: Ξέρεις
0: ωραία που παίρνει ο χρόνος.
1: Εγώ παίζω Gardenscapes.
0: Είναι καλύτερο αυτό από το Fortnite, τουλάχιστον το έχει μια ένταση. Εσύ τι κάνεις?
1: Φτιάχνω τους κήπους.
0: Μάλιστα.
1: Από το 2015 το παίζω. Είμαι στην πίστα 18.734.
0: Το ξέρεις ότι εσύ είσαι περισσότερο gamer από μένα, γιατί εγώ παίζω πολύ λιγότερο από σένα.
1: Εμένα με χαλαρώνει
0: και όταν μου λες ότι, ότι θα αποβλακωθείς με τα video games.
1: Καλά, εγώ το έχω στο κινητό και όποτε περιμένω σε μια ουρά,
0: ναι,
1: το παίζω λίγο να περάσει η ώρα.
0: Τι πιστεύεις ότι σε κάνει καλύτερο από ένα παιδί που παίζει αυτή τη στιγμή video games?
1: Δεν σπαταλάω ώρα στο σπίτι μου για να παίξω.
0: Μάλιστα. Τις προάλλες ήμασταν μαζεμένοι Σάββατο βράδυ σε ένα σπίτι,
1: ναι,
0: και είχες βγάλει το κινητό και έπαιζες σε Gardenscapes.
1: Τα λόγια μου έρχεσαι. Όταν βαριέμαι και περιμένω σε μία ουρά, παίζω λίγο το παιχνιδάκι μου. Βαριόμουν πάρα πολύ.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach.
6: Costa Costa.
5: Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
6: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
9: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
3: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
4: Στο Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: μπλοκαρισμένη από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και τη Λυκόβρηση και λίγο μετά πάλι στο Μαρούσι πιάνει. Λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Να σας πω επίσης ότι η Κηφισίας στην άνοδο έχει αρχίσει και έχει αυξημένη κινησούλα, αλλά και στην κάθοδο, δηλαδή σε αρκετά σημεία. Η Λεωφόρος Συγκρού έχει κίνηση από το ύψος Καλυθέας μέχρι και το κέντρο. Η Αρδιτού στο κέντρο είναι αρκετά κλειστή, να πω κάπου εδώ. Και η Μεσογείο, η κάθοδός της είναι σε μια κατάσταση λίγο δύσκολη.
1: Και θα μείνουμε λίγο στους δρόμους, να δούμε τι αλλάζει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα δρομολόγια στα μέσα μεταφοράς αυξάνονται με 4.200 περισσότερα δρομολόγια στο μετρό το πρώτο οκτάμινο του 26, σου λέει. Από 1η Οκτωβρίου, οι πρότυπες γραμμές στα αστικά λεωφορεία αυξάνονται από 15 σε 20, με στόχο το 50% των επιβατών να τις χρησιμοποιεί.
0: Και στην Αττική κυκλοφορούν 1.075 νέα λεωφορεία, ενώ εγκαθίστανται κάμερες η λεωφορεία της ΟΣΥ για βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργίας.
1: Άντε να δούμε, μπας και βελτιωθεί λίγο αυτή η κόλαση η καθημερινή των ανθρώπων που πάνε στη δουλειά τους, ρε παιδί μου.

0: 92,9 Kiss, λοιπόν, εδώ περνάμε υπέροχα. Breakfast show, πρωινό. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά στο Viber. Καλημέρα στην τρελοπαρέα, στο στρουμφοχωριό. Έτσι πολύ ωραία περνάμε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Στρουμφ και η στρουμφίτα. Είδε, δεν σε είπα ξεφτέρη, σε είπα μπαρμπαστρούμφ.
0: Δεν πειράζει, μ' αρέσει. Τιμητικό είναι. Ο βασιλιά των στρουμφακίων.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, προσοχή στι ταμπέλε που λένε υγιεινό προϊόν. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα έχουν μια επιγραφή πάνω, είναι healthy.
1: Φυσικά, και επίσης φταίει και πάρα πολύ το design της κάθε συσκευασίας. Όταν χρησιμοποιείς συγκεκριμένα χρώματα, συγκεκριμένες γραμματοσειρές, μπορείς να κάνεις ένα προϊόν το οποίο να είναι κακό, να λες αχ, αυτό είναι healthy, είναι πράσινο.
0: Να ξεγελιέσαι και να τα αγοράζεις.
1: Ναι, αχ, αυτό είναι healthy, φαίνεται, είναι πολύ απλοϊκό, ας πούμε.
0: Όμως δεν θα μείνουμε μόνο στη συσκευασία, θα πάμε στην ουσία. Ανάλυση σχεδόν πάνω από 150.000 προϊόντων τροφίμων και ποτών που κυκλοφόρησαν στις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία αποκαλύπτει ότι τα προϊόντα που φέρνουν σημάνσεις καλής υγείας, αυτά τα healthy που λέμε στη συσκευασία, δεν είναι απαραίτητα και πάντα τα πιο υγιεινά. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις μπορεί να έχουν χειρότερο συνολικό διατροφικό προφίλ από ένα κανονικό προϊόν.
1: Γιατί μπορεί να θες να πάρεις ένα χούμους, ας πούμε, και να λες εντάξει, χούμους είναι, λέει και healthy απ' έξω, και μπορεί να είναι τίγκα στα συντηρητικά.
0: Τα 2/3 λοιπόν των νέων προϊόντων που αναλύθηκαν χαρακτηρίστηκαν συνολικά ως λιγότερο υγιεινά, παρότι περίπου τα μισά έφεραν κάποιο ισχυρισμό υγείας στη συσκευασία. Το πρόβλημα λοιπόν, σύμφωνα με τους ερευνητές, βρίσκεται συχνά στους διατροφικούς συμβιβασμούς που κρύβονται πίσω από έναν ισχυρισμό. Ας πούμε, η μείωση ενός συστατικού μπορεί να συνοδεύεται από την αύξηση κάποιου άλλου. Για παράδειγμα, ένα προϊόν που διαφημίζεται ως μειωμένο σε νάτριο, χωρίς
1: αλάτι
0: δηλαδή, μπορεί να περιέχει περισσότερη ζάχαρη. Για τη ζάχαρη δε, να μην το συζητήσουμε, όλα αυτά τα μουσλι, γρανόλες,
1: τα πολύ συσκευασμένα, δεν σου λέω να πάρεις ένα τέτοιο,
0: βέβαια, είναι τίγκα στη ζάχαρη, παιδιά. Φυσικά. Ας είμαστε ειλικρινείς. Η ζάχαρη υπάρχει παντού.
1: Αργύρη, έχω φανταστική συνταγή που έχω δει από τη Madame Ginger για να φτιάξει στο σπίτι γρανόλα χωρίς ζάχαρη, με μέλι και τέτοια.
0: Την έχω φτιάξει. Madame Ginger φτιάχνει φανταστική γρανόλα.
1: Φανταστική.
0: Και γενικότερα υπάρχουν τρόποι να ασχοληθούμε ελάχιστα και να εξασφαλίσουμε το πρωινό μας πραγματικά υγιεινό.
1: Όσο πιο απλά προϊόντα αγοράζουμε, δηλαδή στην πιο απλή μορφή τους, χωρίς να έχουν επεξεργαστεί ή να έχουν τέτοιο.
0: Επίσης,
1: και τα φτιάχνουμε μόνοι μας, μια χαρά.
0: Επίσης, πρόσφατα έμαθα ότι το γιαούρτι το πλήρες είναι πιο υγιεινό. Το light. Το ξέρες?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Εγώ έπαιρνα τόσο καιρό το 2%. Όχι. Δεν πρέπει. Όσο λιγότερα επεξεργασμένα είναι τα τρόφιμα, τόσο πιο υγιεινά γίνεται.
1: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε το Peak featuring A7S Kerncraft 400.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. When I wake up in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Και έτσι όπως ξεπροβάλλει ο ήλιος πίσω από τα βουνά και έχει φωτίσει όλη αυτή την υπέροχη πόλη,
1: είναι η κατάλληλη στιγμή για να σας μιλήσουμε για τη Σακύρα Σακύρα.
0: Σακύρα Σακύρα και 92,9 Kiss. Υπάρχει ένας μεγάλος έρωτας εδώ και δεν μπορούσαμε να τον αφήσουμε ανεκπλήρωτο. Έπρεπε να εκπληρωθεί. Οπότε τι κάναμε?
1: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Σακύρα Σακύρα.
0: Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Αν θες να ζήσεις αυτή την εμπειρία από κοντά, μπαίνεις τώρα στο site του Kiss, kiss929.gr και δηλώνεις συμμετοχή.
1: Με την Genius Travel βέβαια, έτσι, γιατί η Genius Travel σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια που είναι εμπειρίες. Ζήσε στο Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές όπως μια διανυκτέρευση, σου λέει, στην έρημο Σαχάρα. Δε θες, πας Αίγυπτο με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα. Μπες τώρα λοιπόν στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα και μην ξεχνάς, η Genius Travel σε πάει στη Σακύρα Σακύρα. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Μόλις 21 λεπτά μετά τις 8, εδώ στο Kiss 92,9 με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, με τα μηνύματα σας στο Viber που συνεχίζετε να τα στέλνετε παρακαλώ, 6942-929-929. Καλημέρα στην όμορφη παρέα και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε έτσι λίγο το άγχος, παιδί μου, με ό,τι γενικά μπορεί να μας αγχώσει και πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε καλύτερα. Το να γράφει, σου λέει, τις ανησυχίες σου σε ένα χαρτί μπορεί να τις απομακρύνει από το άμεσο πεδίο της προσοχής σου και να σε βοηθήσει να τις οργανώσεις πιο εύκολα. Ψυχολογικές έρευνες υποδεικνύουν ότι η εκφραστική γραφή μπορεί να μειώσει τις επαναλαμβανόμενες σκέψεις και να βοηθήσει τους ανθρώπους να επεξεργαστούν τις αγχωτικές σκέψεις.
1: Εγώ έχω ένα μεγάλο θέμα με αυτό, να ξέρεις, γιατί εγώ μέσα στη μέρα μου σκέφτομαι συνέχεια όλα αυτά που με αγχώνουν στο repeat. Πάνε δηλαδή σαν να μένω αιμονικά σε αυτές τις σκέψεις, θεωρώντας ότι με το να τις σκέφτομαι, θα βρω πιο εύκολα τη λύση.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό είμαι πάντα προετοιμασμένη για το παν ενδεχόμενο σε αυτή τη ζωή.
0: Ναι. Και τι κάνεις γι' αυτό?
1: Τίποτα. Αυτό, τις
0: γράφεις σε χαρτί?
1: Αυτό με τη γραφή μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά εγώ έχω βρει έναν τρόπο πριν τον ύπνο να το διώχνω αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι κι εμείς πρέπει να κοιμόμαστε το βράδυ για να ξυπνήσουμε το πρωί.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν πέφτουμε στο κρεβάτι, εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Και εκεί μάλλον πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι να το οργανώσουμε κάπως για να μπορέσουμε να χαλαρώσουμε. Και νομίζω ότι εκεί απευθύνεται. Ότι πριν κοιμηθείς το βράδυ, καλό είναι να κάθεσαι να τα γράφεις.
1: Επειδή εγώ βαριέμαι να γράφω, κάνω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Όταν έρχονται αυτές οι περιέργειες σκέψη στο μυαλό μου, ξεκινάω να σκέφτομαι πόσα ταξίδια έχω κάνει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο και να λέω: το πρώτο μου ταξίδι το έκανα το 2018 στο Λονδίνο με το φίλο μου τον Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο ταξίδι το έκανα την άνοιξη του. Και πάει έτσι, είναι σαν να μετράς προβατάκια. Και στο τέλος δεν έχω φτάσει ποτέ μέχρι το τέλος. Με έχει πάρει ο ύπνος μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να βρίσκεις κάτι.
0: Ναι.
1: Πώς είναι το να μετράς προβατάκια, που λέγανε παλιά.
0: Μετράς ταξίδια.
1: Εγώ μετράω ταξίδια. Κάποιος άλλος μπορεί να μετράει, ας πούμε, να μετρήσει τους καφέδες που έχει πιει με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Κάποιος άλλος μπορεί να μετρήσει τις φορές που έχει φάει του Λούμπα.
0: Σε σένα δεν λειτουργεί πάντως αυτό. Εγώ το πρωί που σε συναντάω για να έρθουμε εδώ πέρα είσαι σαν ζόμπι.
1: Εσύ είσαι καλύτερα, θες να μου πεις.
0: Εγώ είμαι πολύ καλύτερα γιατί κάθομαι και οργανώνω τη σκέψη μου και τη γράφω σε ένα εξελάκι και ξέρω ακριβώς την επόμενη μέρα τι ακριβώς έχω να κάνω και έτσι κοιμάμαι πάρα πολύ ελαφριά.
1: Άνοιξε μου τώρα ένα Excel να σε δω. Πώς το ανοίγεις το Excel? Άνοιξε μου ένα Excel.
0: Είσαι ηλίθεια.
1: Μάλιστα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στην δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
3: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνία, στο χωριό του Παπαφλέσσα σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
4: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Στην παραλία του νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
5: Το Horizon Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
3: Horizon, Φοινικούντα Μεσσηνίας. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27 210 23 860.
6: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
3: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
2: Kiss Drive Time.
3: Με την Ελένη.
2: Και τον Αλέξανδρο.
3: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
2: Στον 92,9 Kiss. 92,9 Kiss.

0: 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και παιδιά, το πήρατε χαμπάρι.
1: Τι έγινε?
0: Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά.
1: Αχ, πόσο μ' αρέσουν τα Χριστούγεννα. Σεπτεμβριάτικο, χριστουγεννιάτικο τραγούδι.
0: Ήρθαν τα Χριστούγεννα, σου λέει, στην Πάτρα.
1: Στην Πάτρα?
0: Ναι.
1: Έχουν άλλη χρονιά εκεί πέρα.
0: Στο Ρίο συγκεκριμένα, στολίσανε.
1: Τι στολίσανε?
0: Στολίσανε, παιδί μου. Έκπληκτοι έμειναν οι κάτοικοι του Ρίο την περασμένη εβδομάδα όταν είδαν να κάνουν την εμφάνισή του φωτεινά χριστουγεννιάτικα στολίδια. Κάτοικοι τη περιοχή αντίκρισαν ένα γερανό με συνεργεία που τοποθετούσαν φωτεινό χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Για είναι Σεπτέμβριο. Η χρονική στιγμή προκάλεσε απορίες, καθώς ακόμα υπάρχει χρόνος μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Δηλαδή, πώς περνάει ο χρόνος, νεράκι, περνάει το καταλαβαίνεις.
0: Αυτό είναι αλήθεια, πλάκα-πλάκα. Ενώ κάποιοι σχολίασαν ότι η προετοιμασία ξεκινά από τώρα, προκειμένου το διαθέσιμο προσωπικό να προλάβει μέχρι τέλος Νοεμβρίου να έχει καλύψει την πόλη.
1: Αλλά πόσο μεγάλη είναι η Πάτρα και το Ρίο. Δηλαδή, στην Αθήνα τι πρέπει να κάνουμε, να ξεκινάμε το καλοκαίρι.
0: Είδες πόσο πίσω είμαστε. Χαζοί είναι στο Λονδίνο που ξεκινάνε από τώρα. Επίσης, το Ρίο έγινε Λονδίνο.
1: Μήπως να μετακομίσω στο Ρίο που είναι και πιο κοντά.
0: Εδώ δεν έχουμε αργήσει. Παιδιά, είστε τρελοί. Είναι 29 Σεπτεμβρίου και δεν έχετε στολίσει το Σύνταγμα ακόμα. Κάνω έκκληση στο Δήμο Αθηναίων. Αύριο να στολιστεί το Σύνταγμα.
1: Ρε εσύ, Αργύρι, έχουμε ένα Halloween πρώτα να γιορτάσουμε.
0: Ποιο Halloween?
1: Είναι και ντόπια γιορτή το Halloween. Έχουμε να ντυθούμε μασκαράδες πρώτα. Μέσα η Ελένη έχει στολίσει το γραφείο με τα Halloweenιάτικα. Έχει βάλει φαντασματάκια, έχει βάλει κολοκύθες.
0: Τα είδα, πότε είναι η κολοκύθα?
1: 30 Οκτωβρίου είναι η κολοκύθα.
0: Θα ντυθώ κολοκύθα. Θα κάνω και κολοκύθα, σου είπα.
1: Δεν χρειάζεται να ντυθείς, βγες όπως είσαι. The Breakfast Show.

0: 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και ήρθε η ώρα τώρα, παιδιά, για διαγωνισμάρα. Εντάξει. Εντάξει, θες να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Τώρα είναι η στιγμή. Ο 92,9 Key σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Διακρότημα χαρίζουν, κυριολεκτικά χαρίζουν 5 υποτροφίες των 1.000 ευρώ η καθεμία για να στηρίξουν την προσπάθειά σου και να σε φέρουν πιο κοντά στους στόχους σου.
1: Εμπιστευτείτε λοιπόν το Διακρότημα, τον ισχυρότερο φροντιστηριακό οργανισμό για 29 ολόκληρα χρόνια, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο ότι το παιδί σας θα μπει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Πάρε λοιπόν μέρος στο διαγωνισμό και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις τη δική σου υποτροφία. Με ποιο τρόπο?
1: Μπαίνεις τώρα στο site του KISS, kiss929.gr, δηλώνεις συμμετοχή και ίσως να είσαι εσύ ένας από τους 5 τυχερούς που θα κερδίσουν μια υποτροφία αξίας 1.000 ευρώ από τα φροντιστήρια Διακρότημα.
0: Συνολικά 5 υποτροφίες θα δώσουμε, παιδιά. Επομένως, μην χάνετε χρόνο, τρέξτε γρήγορα στο site του KISS.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
4: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: απόψε το βράδυ εδώ στον 92,9.
1: Τι θα γίνει απόψε το βράδυ?
0: Θα κοιμηθώ καλά, πιστεύω.
1: Α, σκασίλα μου
0: τώρα. Εκεί εγώ το ρίχνω. Τι θα κάνω εγώ? Waiting for tonight. Να κάτσω στον καναπέ με το βρακί.
1: Εγώ δεν έχω πρόβα σήμερα, εγώ ρε πω.
0: Άρα, waiting for tonight. Πάμε να κουτσομπολέψουμε λίγο.
1: Πάμε, φύγαμε. Kiss, couscous. Well, that's just crazy. Στο Hollywood θα σε πάω και συγκεκριμένα σε μια συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ο Sylvester Stallone και μίλησε για τη μάχη με τη βουλιμία και τη χρήση αναβολικών στα γυρίσματα του Rocky.
0: Δύσκολο.
1: Όλοι γνωρίζουμε τη χρυσή εποχή με το Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky Balboa. Ήτανε φοβερό. Λοιπόν, όπως παραδέχτηκε λοιπόν, έκανε χρήση αναβολικών και υπέφερε από διατροφική διαταραχή στο απόγειο της δόξας του, ειδικά τη δεκαετία του 1980 λοιπόν, αποκαλύπτοντας ότι εκείνη την περίοδο είχε μια δύσκολη σχέση με το σώμα του. Στη συνέχεια έγινε μονή, δήλωσε, αναφερόμενο στον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσε το σώμα του, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κινηματογραφικών σειρών Ράμπο και Ρόκι. Θέλω να σου πω ότι το Ρόκι ήταν δική του ιδέα. Και μάλιστα το είχε πάει σε πάρα πολλά στούντιο και το απορρίψανε. Και το πρώτο Rocky ήταν και low budget ταινία. Έκανε τεράστια επιτυχία και εκεί έγινε ο χαμός.
0: Φανταστικό.
1: Ήτανε πολύ άσχημα, λέει. Έφτασε σε σημείο να πάθω βουλιμία. Το λέω πρώτη φορά. Όταν γύριζα το Rocky 3, το ποσοστό σωματικού μου λίπους είχε πέσει στο 2,6%.
0: Το 2,6% είναι εξωπραγματικό. Γιατί το υποτίθεται για να έχεις ένα γυμνασμένο σώμα πολύ υγιές.
1: Είναι 8-9.
0: Όχι, είναι εκεί στο 18, δεν είναι 9%. Okay. Θέλει να έχει λίγο λιπάκι, ρε παιδί μου, πάνω για να υπάρχει οργανισμός.
1: 2% είναι το γιαούρτι, τι λέμε τώρα.
0: Πραγματικά.
1: Και δεν μπορούσα, λέει, να κρατήσω τίποτα στο στομάχι μου. Για την ακρίβεια, δεν ήθελα να το κρατήσω, επειδή είχα γίνει τόσο αιμονικός με το να διατηρώ αυτή τη φυσική κατάσταση, που μου είχε γίνει η σκέτη αιμονή.
0: Εντάξει, ειδικά όταν ασχολείσαι τόσο αιμονικά με τη διατροφή σου, φτάνει σε ένα σημείο να αποκτά διαταραχή σε μεγάλο βαθμό.
1: Είναι φοβερό αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάνει τόσο μεγάλες καριέρες, το τι θυσίες έχουν κάνει πίσω από αυτό είναι σοκαριστικό. Και όταν ανοίγουν την καρδιά τους και μιλάνε γι' αυτό, δίνουν και ένα μάθημα ζωής στο ότι καμιά φορά δεν χρειάζεται να κάνουμε ακραία πράγματα. Θέλει μια προσοχή και αυτό λέει και ο ίδιος. Ήταν σκληρές εποχές τότε, ήταν πολύ δύσκολα τα προγράμματα που ακολουθούσαν.
0: Ναι.
1: Και γινόταν πολύ βία όλο αυτό. Τώρα πια θέλω να πιστεύω ότι δεν γίνονται αυτοί οι βιασμοί στο σώμα των ανθρώπων.
0: Ξέρεις τι μου έχει λείψει? Αυτό. Πάμε να ακούσουμε.
1: Όλη μου η εφηβεία, ρε φιλέ. Όλη μου η εφηβεία, δηλαδή πραγματικά. Rocky Balboa! Rocky Balboa!

0: Με κάνεις να νιώθω σαν να έχω κλειστεί έξω από τον παράδεισο, ρε εσύ Αργύρη.
1: Γι' αυτό θα σε πάω στον Πειραιά κατευθείαν, γιατί εκεί σε μια μεγάλη γιορτή γεύσεων πολιτισμού και ψυχαγωγίας μετατρέπεται ο Πειραιάς αυτές τις μέρες μέσα από τις δράσεις του 5ου Πειραιούς Taste Festival, παρακαλώ, Seafood and More. Ενός θεσμού που χρόνο με το χρόνο διευρύνει το αποτύπωμά του και προσελκύει όλο και περισσότερους πολίτες και επισκέπτες. Στο Πασαλιμάνι, λοιπόν, άνοιξε τις πύλες του.
0: Το Piraeus Taste Fair.
1: Ακριβώς.
0: Η μεγάλη γαστρονομική έκθεση που θα λειτουργήσει έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, παιδιά, καθημερινά από τις 10, έως 8, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.
1: Θα με πας.
0: Θες να σε πάω, τι θα, άρα γιατί να έχει εκεί
1: τα
0: πέρα.
1: Τα πάντα θα έχει,
0: να
1: έχει καλέ.
0: Να δοκιμάσουμε, να
1: μα
0: αγοράσουμε.
1: Μα έχει και θαλασσινά σου λέει και τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Για 10 μέρες, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του Πειραιά φιλοξενεί λοιπόν παραδοσιακά προϊόντα από διαφορετικές περιοχές της χώρας, ντελικατέσεν, επιλογές, γκουρμέ, προτάσεις και ελληνικά superfoods. Θέλω, θέλω.
0: Πρέπει να πάμε, Αργύρη.
1: Θέλω πάρα πολύ.
0: Αχ, τι θα ψωνίσουμε.
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Λοιπόν, επίσης, μιας και μιλάμε έτσι για καλούδια, για ψώνια, παιδιά, από αύριο ξεκινάμε να δίνουμε απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Γιατί μεθαύριο, πρώτη του μήνα, ξεκινάμε να παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Επομένως, από αύριο τέρμα τα ψέματα. Μετά τις 10 που τελειώνουμε εμείς από την Ευρυδίκη μέχρι το βράδυ τη Χριστίνα Γιαννοπούλου, ξεκινάτε να ακούτε προσεκτικά, γιατί θα δίνουν τις απαντήσεις, όπως κάναμε και πέρυσι και σας άρεσε. Θα δίνουν τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ που θα παίζουμε την επόμενη μέρα.
0: Την Πέμπτη, δηλαδή, εμείς θα ξεκινήσουμε κανονικά.
1: Θα
0: την
1: παίξουμε
0: ώρα μας, 8 παρά 20.
1: Οπότε εσείς πρέπει να
0: μπείτε. 9 παρά 20.
1: Ναι, οπότε εσείς πρέπει να μπείτε και στο site του Kiss 92,1 για να δηλώσετε συμμετοχές, γιατί μόνο από εκεί δηλώνετε συμμετοχές. Μπαίνετε λοιπόν στο site του Kiss 92,9, δηλώνετε συμμετοχή για τα 1000 ευρώ το λεπτό και από την Πέμπτη πρώτη του μήνα ξεκινάει το πανηγύρι, παιδιά. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast. Αζαλέα Spa. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Spa. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Spa Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Spa. The Touch of Beauty.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 120 123, Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
6: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
7: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
8: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
7: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
8: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιτος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς.
1: Αυτές λοιπόν είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό γενικότερα. Μάθε περισσότερα για τις σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Τσαλαλαλαλαλαλαλα, ήλιος, θα τρελαθώ εγώ με τον ήλιο αυτό. Ήλιος σήμερα λοιπόν στην Αθήνα, ήλιος παντού, ήλιος για πάντα, λίγα σύννεφα μέσα στη μέρα και θερμοκρασία που θα φτάσει μέχρι τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα έχει περισσότερη δροσιά, ενώ στα ανατολικά ο βοριάς θα ενισχυθεί κάπως. Για το βραδάκι κρατάμε μια ζακέτα κοντά και ο Σεπτέμβρης θυμάται πως τελειώνει σιγά σιγά και είπε να μας το δώσει έτσι γενναιόδωρα, ρε παιδί μου.
0: Γενναιόδωρο είναι και η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Δεν τσιγκουνεύεται η κίνηση.
0: Δεν τσιγκουνεύεται. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ο Κηφισός έχει κίνηση από το Εγάλεο, αλλά κίνηση στα Κόκκινα μέχρι πάνω τον κόμβο μεταμόρφωση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Όπως και η Αττική Οδός, παιδιά, έχει κίνηση από τα Άνω Λιώσια και φτάνει μέχρι και το Μαρούσι. Να σας πω επίσης ότι η Κηφισία στην άνοδο της περνάει πάρα πολύ δύσκολα σε αρκετά σημεία. Στην κάθοδο μόνο στο ύψος του Κυροκομείου θα δυσκολευτείτε λιγάκι.
1: Okay.
0: Στη Μεσογείο επίσης θα δυσκολευτείτε στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού. Η Αρδιτού άνοδος κάθοδος είναι κλεισμένη. Βασιλής Σοφία στο κέντρο είναι επίσης σε δύσκολη κατάσταση. Όπως και η Λεωφόρος Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι και το κέντρο.
1: Κουράγιο, κουράγιο, φιλαράκια μου, καλά, κουράγιο. Αλλά εμείς είμαστε εδώ και ο Kiss 92,9 σας κρατάει πάντα την καλύτερη παρέα. Επομένως, ένα πράγμα έχετε να κάνετε. Δυναμώστε και ακούστε.
0: Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχω να σας δώσω κάποια tips, παιδάκια μου. Καλά, ακούστε προσεκτικά.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Πάντα με κέφι ζωντάνια μας φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 92,9 6 μόλις λεπτά μετά τις 9 και σας έχω πει ότι στο Viber εδώ θέλω να μοιράζεστε μαζί μας τα πάντα. Και εδώ θα μείνω τώρα, γιατί μας ήρθε ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα που θέλουμε να το συζητήσουμε μαζί σας, και όχι μόνο να το συζητήσουμε, να σας ζητήσουμε και συμβουλές, tips.
1: Δεν θα αποκαλύψουμε βέβαια την ταυτότητα του
0: Αποστολέα, αλλά θα αποκαλύψουμε ότι είναι μια ρομαντική ψυχή, γιατί ακούστε τώρα. Μας έστειλε λοιπόν έτσι μια ρομαντική ψυχή στο Viber ότι υπάρχει ένα πρόσωπο εκεί στο ευρύτερο περιβάλλον το οποίο το αφορά πολύ. Εννοείται ερωτικής φύσης, ρε παιδί μου.
1: Μου αρέσεις, μου κάνεις την καρδούλα μου να χτυπάει.
0: Δεν έχει βρει όμως τον τρόπο να το εκφράσει.
1: Επειδή όμως δεν ξέρει αν η άλλη πλευρά ενδιαφέρεται. Και αυτό κρατάει πίσω τη ρομαντική μας ψυχή.
0: Και εγώ χαρακτηρίζω ρομαντική ψυχή το συγκεκριμένο άτομο, γιατί δεν πάει στα εύκολα να πει ότι θα βρω στα social media το λογαριασμό, θα στείλω στο Facebook, θα κάνω αυτό. Όλα αυτά που είναι της εποχής τώρα. Ψάχνει να βρει ένα direct τρόπο, έναν ωραίο τρόπο, ένα ρομαντικό τρόπο να εκφράσει τα αισθήματα που νιώθει για το άλλο άτομο. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε σε αυτή την περίπτωση, για ελάτε λίγο να σκαλίσουμε τη μνήμη μας εμείς λίγο οι παλιότεροι. Πώς μπορούμε να δώσουμε μια συμβουλή σε αυτόν τον άνθρωπο να το εκφράσει αυτό χωρίς να νιώθει ότι θα, ρε παιδί μου, θέλει κάπως να πάρει και εκείνος λίγο το μήνυμα ότι και η άλλη πλευρά ενδιαφέρεται. Πώς μπορεί να το μάθει αυτό το πράγμα?
1: Πώς μπορεί να το καταλάβει? Εγώ βρήκα κάποια tips βέβαια στο ίντερνετ.
0: Στείλτε λοιπόν στο Viber 6942-929-929. Μας ενδιαφέρει πολύ η γνώμη σας και να βοηθήσουμε αυτή τη ρομαντική ψυχή, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, να σου πω τι διάβασα εγώ που καταλαβαίνεις ότι η άλλη πλευρά ενδιαφέρεται.
0: Ναι.
1: Βρίσκει αφορμές για να είναι πάντα κοντά σου. Δηλαδή, βρίσκεστε σε μία παρέα και θα έρθει να κάτσει δίπλα σου. Δεν θα πάει να κάτσει απέναντι, δεν θα πάει να κάτσει με κάποιον άλλον της παρέας, θα κάτσει μαζί σου.
0: Ωραίο.
1: Σε κοιτάει συχνά. Έτσι όπως ανταλλάσσετε κουβέντες, μπορεί να μιλάει κάποιος άλλος, αλλά κοιτάει εσένα.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν κοιτάς βαθιά μέσα στα μάτια, ρε παιδί μου, τον άλλον άνθρωπο, σίγουρα είναι κάτι παραπάνω από το κανονικό. Επομένως, αυτό μπορεί να δώσει ένα σήμα.
1: Κοίτα, εγώ άμα με κοιτάει, άμα βλέπω κάποιον που μου αρέσει πάρα πολύ, ντρέπομαι να κοιτάω στα μάτια συνέχεια, γιατί νομίζω ότι θα πεθάνω.
0: Εμένα πώς με κοιτάς τόση ώρα?
1: Λοιπόν, και το γελάει με τα αστεία σου είναι και ένα ωραίο δείγμα, ακόμη και αν τα αστεία σου είναι σαν του Αργύρη.
0: Να σου πω, δεν μιλάμε για εμάς, μιλάμε για τους ξεροδεμένους τώρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εμείς έχουμε περάσει αυτή τη φάση τα μέλια. Εμείς τώρα είμαστε βαθύς γάμος.
0: Εμείς είμαστε στα χωρίσματα τώρα.
1: Σας παρακαλώ, στείλτε μας το Viber 6942-929-929, γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε αυτή τη ρομαντική ψυχή και μπορείτε να μας στείλετε και ηχητικά. Ό,τι θέλετε. Ό,τι
0: ηχητικά,
1: σας κάνει
0: ό,τι
1: πιο...
0: θέλετε. Εσείς οι ρομαντικές ψυχές εκεί έξω, με εσάς πρέπει να ταυτιστούμε. Στείλτε μας τη γνώμη σας.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: μας, ο οποίος είναι ερωτευμένος με μια ρομαντική ψυχή αντίστοιχα.
1: Είναι και ο ίδιος ρομαντική ψυχή. Επίσης έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ένα από τα μηνύματα που ήρθε. Ο τρόπος έκφρασης είναι μια αφιέρωση από τον Κίσερ 92,9. Να μας πάρετε εδώ πέρα τηλέφωνο.
0: Να κάνετε μια αφιέρωση.
1: Να κάνετε μια αφιέρωση, αν θέλετε να πάρουμε εμείς να πούμε κάτι εκ μέρους σας.
0: Επίσης,
1: το έχουμε κάνει.
0: Η φίλη μας η Ισιδώρα μας είπε ένα γράμμα, ένα όμορφο λουλούδι και οπωσδήποτε γλυκό.
1: Ωραίο. Επίσης έχουμε και φωνητικό μήνυμα με συμβουλές εδώ από ένα φίλο από τη Σαντορίνη. Να το βάλουμε να ακούσουμε. Για να δούμε.
2: Μαργύρη μου, καλημέρα από Σαντορίνη. Αν είναι άντρας,
1: ναι,
2: εγώ θα του πρότεινα απλά να πάει και να της πει ότι ξέρει ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο.
1: Ωραίο.
2: Ή πάρα πολύ καλό εστιατόριο που θέλει να το μορφύνει με την παρουσία της.
1: Α.
2: Όσο πιο απλά γίνεται, τόσο πιο καλά.
1: Συμφωνώ.
0: Συμφωνώ.
1: Και επίσης, ο έρωτας περνάει από το στομάχι, παιδιά. Κακά τα ψέματα τώρα, μην τρελαθούμε.
0: Αλήθεια είναι, καλέ. Όταν ταΐζεις έναν άνθρωπο.
1: Επίσης δεν καρφώνεσαι και αμέσως. Το να πεις έτσι χαλαρά κάποια στιγμή σε κάποιον, ρε εσύ πάμε να φάμε το βράδυ, και να έχεις οργανώσει έτσι κάτι grande, είναι πολύ ωραίο και επίσης ξεκάρφωμα.
0: Ξεκάρφωμα φυσικά.
1: Δεν καρφώνεσαι.
0: Βέβαια εμένα το αγαπημένο μου είναι η αφιέρωση μέσω του 92,9 εκείς.
1: Και αυτό επίσης.
0: Δηλαδή ένα μήνυμα ας πούμε αγάπης που θα ξέρεις ότι ακούει ο άλλος εκείνη την ώρα.
1: Να το κάνουμε, να το κάνουμε στήλη.
0: Φυσικά, μας έστειλε και ο Δημήτρης να τη στείλεις ρεβίθια μεγάλα καρύδες. Ο Δημήτρης μου έφερε την Κυριακή το πρωί έξω από την πόρτα μου και μου άφησε ρεβίθια με ρύζι μεγάλα καρύδες και του έστειλα μετά ένα μήνυμα γεμάτο ερωτόλογα.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
3: Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: άκρος ερωτικό το κλίμα αυτό το πρωινό Τρίτη στον 92,9.
1: Σας άρεσε το θέμα αυτό? Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα, μ' αρέσετε. Υπάρχουν πολλές ρομαντικές ψυχές εκεί έξω τελικά.
0: Ας μιλήσουμε για κάτι καθόλου ρομαντικό παρόλα αυτά. Ναι. Είναι μια καινούργια λειτουργία που έχει δημιουργήσει το Instagram.
1: Α, τι έκανε
0: η οποία,
1: πάλι.
0: Θέλω να σου πω, Αργύρι μου, η οποία είναι εξαυτελιστική, θα έλεγε κανείς.
1: Γιατί?
0: Όταν είχαμε μια σχέση, ας πούμε, κάποτε, αυτά τα αρχαία χρόνια στο
1: ερωτική.
0: Παρελθόν.
1: Ερωτική.
0: Ναι. Σιγά σιγά, ρε παιδί μου, όταν περνούσε λίγο καιρό, λέγαμε εντάξει, να το τυζάρουμε λίγο στο Instagram ότι κάτι παίζεται. Ανεβάζα μια φωτογραφία που θα φαινόταν ένα καινούριο πόδι στη φωτογραφία. Ένα καινούριο χέρι με γεύμα έξω, βλέπεις ένα δεύτερο ποτήρι απέναντι, αλλά δεν βλέπεις φάτσα.
1: Ναι.
0: Ποιος αυτός ο ακέφαλος, ναι, έλεγε συχνά. Ναι. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι το Instagram, για να σταματήσεις να κρύβεσαι με αυτόν τον τρόπο, δημιούργησε την εφαρμογή Soft Launch. Που ουσιαστικά τι κάνει αυτή η εφαρμογή? Βάζει blur, θόλωμα δηλαδή, στο πρόσωπο του απέναντί σου.
1: Okay.
0: Οπότε μπορείς να ανεβάσεις μία φωτογραφία και ο απέναντί σου ή αυτός που είσαι αγκαλιά στη φωτογραφία κτλ. Να τον βάζει θόλο.
1: Άρα καρφώνεσαι ακόμα περισσότερο.
0: Καρφώνεσαι. Επίτηδες το κάνεις για να δείξεις ότι παιδιά είμαι στη σχέση. Αλλά να μην δείξεις και ποιος είναι, γιατί δεν ξέρεις πώς θα πάει μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Με βολεύει εμένα αυτό να δείχνω διάφορους φίλους μου και φίλες μου για να νομίζουν ότι κάνω διάφορα.
0: Φυσικά. Και εγώ θα το έκανα αυτό. Αλλά τέλος πάντων, γιατί τώρα.
1: Ας ανεβάζουμε μπλε.
0: Έχουμε φτάσει πολλά. Έχουμε κάνει πολλά ξεφτιλίκια για να δείξουμε, να ζηλέψει κάποιο άλλο πρόσωπο και για να δείξουμε ότι.
1: Εγώ προσωπικά. Εγώ το βρίσκω κάρφωμα αυτό.
0: Εγώ προσωπικά έχω ανεβάσει χέρια για να ζηλέψει άλλο πρόσωπο.
1: Ναι, αλλά για φαντάσου τώρα να ανεβάζει εξεπιτούτου τώρα μια φωτογραφία με μπλε. Είναι σαν να το κάνει επίτηδε.
0: Αυτό με το μπλε, η αλήθεια είναι ότι το κάνει για να μην δείξει ακριβώ με ποιον βρίσκεσαι. Το θέμα όμω είναι ότι άμα πάει, άμα είμαι με κάποιον και πάει να ανεβάσει φωτογραφία μου στο Instagram και μου θολώσει τα μούτρα, έχει φύγει από το μπαλκόνι. Στο λέω.
1: Καταρχάς πρέπει να σε ρωτήσει.
0: Καταρχάς είμαι πανέμορφη. Γιατί να κρύψει αυτή την ομορφιά?
1: Γιατί μπορεί να μην θέλει να σε εκθέσει. Και είναι υπέρ του αυτό. Βασικά θα πρέπει να σε ρωτήσει.
0: Μπορεί να έχει άλλα 45 που να τρέχουν παράλληλα και να λένε α, με μένα ανέβασε. Όλες θα λέμε το ίδιο. Αχ, εγώ είμαι στη φωτογραφία, απλά με έχει βάλει με μπλερ.
1: Αχ, Ζωή, θυμάσαι όταν πρώτο ξεκίνησαν τα social media που υπήρχε αυτή η αγαρμπιά που βάζανε στα προφίλ δεσμευμένο.
0: Αχ, σε σχέση. Καλά, εγώ ήμουν σε σχέση με τη φίλη μου την Ελίνα από 3 χρονών. Βάζω με αυτό. Παντρεμένη με την Ελίνα Παπαδοπούλου. Σε όλο το σχολείο.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
4: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι, με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα, για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ, για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
7: Υποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats. Site moneyboats.gr.
8: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα, ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop, προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
9: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
10: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Κουνικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 210 26 078 και 92 122.

0: Και έτσι με το παπαούτε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 μπήκε η λιακτίδα του Kiss 92,9, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.
1: Καλημέρα, Ευρυδίκη.
2: Καλημέρα.
0: Και έτσι αισιόδοξα συνεχίζουμε και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο.
1: Φυσικά μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατέβασε λοιπόν την εφαρμογή Livio, κλείσε γήπεδο, αλλά κλείσε και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
0: Παιδιά, μείνετε συντονισμένοι, έρχονται ζώδια τώρα, ε? Να μάθουμε αναλυτικά τι μας περιμένει. The Breakfast Show.

0: Κις 92,9 λοιπόν, και ήρθε η ώρα να δούμε, παιδιά, τι μας περιμένει. Γιατί σήμερα είναι η Τρίτη, είναι 29 Σεπτεμβρίου και η Τρίτη απαιτεί μεγαλύτερη ισορροπία στις σχέσεις και προσοχή στις οικονομικές σπατάλες. Παρακαλώ, προσοχή στις υπερβολικές απαιτήσεις από τους ανθρώπους γύρω μας. Πάμε να δούμε αναλυτικά, γιατί δεν μ' αρέσουν έτσι όπως τα λέει. Μία έξοδο, μία οικονομική απέτηση.
1: Ένα έξοδο.
0: Έχουμε εδώ κουβέντα τώρα και έχω μπερδευτεί. Ένα έξοδο, μία οικονομική απέτηση, μία έντονη επιθυμία για αγορά μπορεί να σε βγάλει από τον προϋπολογισμό, φίλε Κρύε.
1: Ταύρε μου, η μέρα απαιτεί συμβιβασμούς. Μην αφήσεις το πείσμα να χαλάσει μία σχέση που κατά τα άλλα έχει αξία.
0: Διδυμάκια, συνάδελφοι, κάποιος στη δουλειά ίσως μας ζητήσει περισσότερα από όσα έχουμε διάθεση να προσφέρουμε. Μην αγνοήσουμε όμως και τις δικές μας ανάγκες.
1: Σιγουρεύομαι, αυτό λέει εδώ πέρα το. Καρκινάκι μου, ένας φίλος μπορεί να ζητήσει την παρουσία σου την ίδια στιγμή που ένα ερωτικό πρόσωπο θέλει περισσότερο χρόνο μαζί σου.
0: Λιονταράκια μου, καλά. Σήμερα χρειάζεται να μοιράσετε σωστά χρόνο και ενέργεια χωρίς να παραμελήσετε ούτε στόχους ούτε ανθρώπους.
1: Παρθένε μου, ένα μήνυμα, μια συζήτηση ή πληροφορία μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις. Μην κολλήσεις σε μια διαφορετική άποψη.
0: Φίλε Ζυγέ, ένα έξοδο μπορεί να σε πιέσει ή να υπάρξει διαφωνία για χρήματα. Βάλε προτεραιότητες και μην αγνοήσεις κάτι μόνο για την προσωρινή σου ικανοποίηση.
1: Μην αγοράσεις κάτι για την προσωπική σου ικανοποίηση. Στο μυαλό σου, στην Ευρυδίκη Βαλαβάνη το έχεις.
0: Είμαι in love.
1: Σκορπιέ μου, το πρόβλημα είναι ότι εσύ και ένας σημαντικός άνθρωπος μπορεί σήμερα να θέλετε διαφορετικά πράγματα. Μην κάνεις μια μικρή διαφορά επιθυμιών απόδειξη έλλειψη ενδιαφέροντος.
0: Τοξοτάκια μου, μπορεί να χαμογελάτε και να λέτε όλα καλά, ενώ στην πραγματικότητα χρειάζεται λίγο χρόνο για τον εαυτό σας. Μην αναλαμβάνετε λοιπόν περισσότερα μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσετε τους άλλους.
1: Εγώ και ρε μου, η Σελήνη στον Ταύρο σε κάνει πιο δημιουργικό, ερωτικό και πρόθυμο να απολαύσει τη ζωή. Ένα Αφροδίτη σου, Σκορπιό, ενισχύει την κοινωνικότητά σου.
0: Υδροχόη μου και ζωή. Μην αφήσετε τις ενοχές να αποφασίζουν για σας. Οργανώστε τις προτεραιότητές σας και μην μεταφέρετε την ένταση από έναν χώρο σε έναν άλλον.
1: Μάλιστα. Ψαράκια μου, η Σελήνη στον Ταύρο κάνει την Τρίτη για σας να είναι αρκετά επικοινωνιακή, με μηνύματα, συναντήσεις, μετακινήσεις, ενώ η Αφροδίτη σου, Σκορπιό, σε κάνει να ονειρεύεσαι κάτι μεγαλύτερο. Ένα ταξίδι, μια νέα εμπειρία ή μια αλλαγή παραστάσεων.
0: Άρα τι μαθαίνουμε σήμερα από τα ζώδια, ζωή?
1: Να μην ξοδέψουμε.
0: Και να μην ξοδευόμαστε. Να κοιτάμε τον εαυτό μας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό, μπράβο.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Άλυση και καργαλιά πάρα πολύ.
2: Καλημέρα!
3: Kiss Breakfast Show. Best of.
2: Νέα μελέτη δείχνει ότι μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες και ποικιλία φυτικών τροφών συνδέεται με καλύτερες παραμέτρους ύπνου. Λοιπόν, στις διατροφικές προτάσεις που συνοδεύουν το σχετικό δημοσίευμα της Washington Poll έχει ενδιαφέρον γιατί μέσα βρίσκονται τρόφιμα ιδιαίτερα δημοφιλή στη μεσογειακή διατροφή. Σαν πρωινό, λοιπόν, προτείνει κίσμε σολομό. Για μεσημεριανό, προτείνει ένα μπολ με γαλοπούλα και μαύρα φασόλια. Χριστός και Παναγία. Για βράδυ, λοιπόν, για βραδινό, μεταξύ άλλων, προτείνει γαρίδες με σκόρδο βραδιάτικα, δηλαδή να λιποθυμίζει.
1: Έχουνε τα βαμπύρ, βρε, να μην σε πειράξει κανείς τον ύπνο σου.
2: Πολύ ωραία.
1: Εγώ οριακά φτιάχνω ένα τραχανά που γίνει σε 10 λεπτά για να μπορέσει να κατέβει κάτι στην καταπιώνα με την πείνα που έχω.
2: Ήρθαν τα Χριστούγεννα, σου λέει, στην Πάτρα.
1: Στην Πάτρα?
2: Ναι.
1: Έχουν άλλη χρονιά εκεί πέρα.
2: Στο Ρίο συγκεκριμένα στολίσανε. Ο έκπληκτοι έμειναν οι κάτοικοι του Ρίο την περασμένη εβδομάδα όταν είδαν να κάνουν την εμφάνισή του φωτεινά χριστουγεννιάτικα στολίδια. Κάτοικοι τη περιοχή αντίκρισαν ένα γερανό με συνεργεία που τοποθετούσαν φωτεινό χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Είναι Σεπτέμβριος. Εδώ δεν έχουμε αργήσει. Παιδιά, είστε τρελοί. Είναι 29 Σεπτεμβρίου και δεν έχετε στολίσει το Σύνταγμα ακόμα.
1: Ρε εσύ, Αργύρι, έχουμε ένα Halloween πρώτα να γιορτάσουμε.
2: Ποιο Halloween?
1: Είναι και ντόπια γιορτή το Halloween. Έχουμε να ντυθούμε μασκαράδες πρώτα.
2: Πότε είναι η κολοκύθα?
1: 30 Οκτωβρίου είναι η κολοκύθα.
2: Θα ντυθώ κολοκύθα. Θα κάνω και κολοκυθά, σου πω.
1: Δεν χρειάζεται να ντυθείς, βγες όπως είσαι.
4: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, κορίτσι μου, καλό που σε πετυχαίνουμε έτσι πρωί-πρωί.
4: Πρωί-πρωί. Άφησα τα παιδιά στην προπόνηση.
2: Τι προπόνηση πρωί-πρωί και αυτά τα έρμα?
4: Άστα, παίζουν σε αντρικό, σε τοπική ομάδα και έχουν το πρωί προπόνηση και το απόγευμα μερικές μέρες.
2: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα τι θα κάνουμε. Θα παίξουμε όνομα πολύ ζωφτό πράγμα με το ΚΑΠΑ και θα πάρεις μετά τα παιδιά να πάτε να φάτε. Να δώσω χρονόμετρο.
4: Δώσε, δώσε.
2: Φύγαμε, ένα όνομα από ΚΑΠΑ.
4: Κώστας.
1: Ένα χρώμα.
4: Κίτρινο.
2: Αλλιώς ο Ίνος.
4: Κρασί.
1: Ένα ζώο.
4: Κότα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα πάτε τώρα να φάτε, να πάρουν ενέργεια τα παιδιά, να παίξουν καλύτερα μπάλα.
2: Και να ξεκουραστείτε.
4: Θα πηγαίνετε κιόλας μετά την προπόνηση, θα γίνει χαμός εκεί.
1: Θέλω να σου μιλήσω για μια κυρία στη Σκωτία, η οποία παίζει Fortnite. Καλώς τη λέω, κυρία, γιατί είναι 78 χρονών.
2: Α, γλυκιά μου, φίλη μου.
1: Και είναι και streamer, θέλω να σου πω. Α. Και σημείωσε και παγκόσμιο ρεκόρ Guinness ως η γυραιότερη γυναίκα streamer του Fortnite, παίζοντας σε έως και 6 ώρες την ημέρα.
2: Ο Χριστός και η Παναγία και αυτή. Μου πεις, έχει πάρει σύνταξη, τι ανάγκη έχει?
1: Θέλω
2: γλάκωση.
1: Να γίνω 70 πόσο χρονών, ναι, και να παίζω όλη μέρα video games. Μπορώ?
2: Εσύ παίζεις από τώρα.
1: Φυσικά δεν παίζω όλη μέρα, όμως ήρθε χθες ο φίλος μου Γρηγόρης, πολύ ωραία παίξαμε. Ξέρεις τι πορεία που παίρνει ο χρόνος.
2: Εγώ παίζω Gardenscapes.
1: Είναι καλύτερο αυτό από το Fortnite, τουλάχιστον το λέει μια ένταση. Εσύ τι κάνεις?
2: Φτιάχνω τους κήπους. Το να γράφεις, σου λέει, τις ανησυχίες σου σε ένα χαρτί μπορεί να τις απομακρύνει από το άμεσο πεδίο της προσοχής σου και να σε βοηθήσει να τις οργανώσεις πιο εύκολα.
1: Εγώ έχω ένα μεγάλο θέμα με αυτό, να ξέρεις, γιατί εγώ μέσα στη μέρα μου σκέφτομαι συνέχεια όλα αυτά που με αγχώνουν στο repeat. Όταν έρχονται αυτές οι περίεργες σκέψεις στο μυαλό μου, ξεκινάω να σκέφτομαι πώς όσα ταξίδια έχω κάνει, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο, πώς είναι το να μετράς προβατάκια?
2: Εσένα δεν λειτουργεί πάντως αυτό. Εγώ το πρωί που σε συναντάω για να έρθουμε εδώ πέρα, είσαι σαν ζόμπι.
1: Είσαι καλύτερα, θες να
2: μου πεις. Εγώ είμαι πολύ καλύτερα, γιατί κάθομαι και οργανώνω τη σκέψη μου και τη γράφω σε ένα εξελάκι και έτσι κοιμάμαι πάρα πολύ ελαφριά.
1: Άνοιξε μου τώρα ένα Excel να σε δω. Πώς το ανοίγεις το Excel?
2: Είσαι ηλίθεια.
1: Μάλιστα.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Ψήρα! Ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
0: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένος 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
0: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι μου κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Και όσο γίνεται έτοιμοι για 1,3 ώρα εδώ στον Kiss, με το Kiss at Work. Σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω στην παρέα και τη συχνότητα του Kiss. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία Μάνος Ιβογεωργάκης, όπως πλέον θα κάνουμε καθημερινά μετά από την αρκετά μεγάλη απουσία των 2 μηνών που ήμουν εκτός των επάλεξεων, εκτός του μικροφώνου. Επέστρεψα λοιπόν εδώ από χθες, ξεκινάσαμε την νέα σεζόν, τουλάχιστον εγώ ξεκίνησα την νέα σεζόν. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης, μέχρι τη μία θα πάμε παρέα. Ο κόσμος με το Check Me With You ήταν στην παρέα σας, ενώ λίγο πριν ακούσαμε τους Κοσί με την Κάσια στο Catch. Και καθώς ξεκινάμε, να δούμε κάτι που σας ενδιαφέρει όλους και μας ενδιαφέρει όλους λίγο πολύ για τον καιρό. Θα μιλήσουμε, θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα, με τον υδράριο να μην ξεπερνάει τους 26 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι, αλλά από ό,τι βλέπω θα έχουμε και βροχόπτωση μετά τις 6, αλλά και στις 9 το βράδυ. Για αύριο Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, τελευταία μέρα του μήνα, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς στη μέγιστη ώρα της ημέρας, στις 3 το μεσημέρι. Για την 5η 1 του Οκτώβρη ηλιοφάνεια για ο υδράργυρος στους 26, την Παρασκευή ηλιοφάνεια τουλάχιστον μέχρι τις 3 το μεσημέρι με τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς, έχουμε μετά σύννεφα, ενώ από ό,τι βλέπω για το Σάββατο τώρα 3 του Οκτώβρη τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αραιή συννεφιά με τον υδράργυρο να κυμαίνεται εκεί από 24 μέχρι 25 στις 3 το μεσημέρι, ενώ για την ερχόμενη Κυριακή 4 του μήνα ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος στους 25 βαθμούς Κελσίου. Δώστε μου λοιπόν και εμένα λίγο χρόνο να φτιάξω το καφεδάκι μου, αν απολαμβάνετε το δικό σας, καλή απόλαυση. Και στην παρέα έρχονται αμέσως τώρα η Tame Impala και η Jenny σε ένα υπέροχο remix της δεύτερης, που αλλού στο Dracula.

0: Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, όπως μικροφώνησε. Μία λοιπόν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού που μας άφησε ήταν εκείνη που μας ήρθε από τον Antor και τους 54 Ultra στο Talk to You, ενώ λίγο πριν στην παρέα ήρθε η Ράγια, η αγαπημένη μας και αγαπημένη σας Ράγια, η οποία ψάχνει να βρει τον άντρα της. Where is my husband? Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε τα νέα της ημέρας, πριν πάμε την επόμενη μικρή και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά, γιατί άλλο, μετά της οικονομίας. Αντίστροφα λοιπόν, μετράει ο χρόνος για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τις νέες επιδοτήσεις που έρχονται στα καύσιμα που αναμένονται αύριο Τετάρτη. Σύμφωνα με τα επικρατέστερα σενάρια, οι ενισχύσεις θα επανεξετάζονται κάθε 15 μέρες ώστε να προσαρμόζονται στις διεθνείς τιμές. Στο πετρέλαιο κίνησης τώρα η κρατική επιδότηση αναμένεται να αυξηθεί από 10 μέχρι και 15 λεπτά το λίτρο, μάλιστα. Μαζί με την έκπτωση των 5 λεπτών από τα δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση στην αντλία θα φτάνει από 15 μέχρι 20 λεπτά το λίτρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη, δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση, αλλά αναμένεται να διατηρηθεί η ισχύουσα έκπτωση των 10 λεπτών το λίτρο από τα δηληστήρια. Βέβαια, όπως είπα και λίγο πριν, οι τελικές αποφάσεις θα τις μάθουμε αύριο. Την ίδια ώρα υποχωρούν όμως οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαμορφώνεται στα 99,5 δολάρια το βαρέλι από 107 που ήταν την προηγούμενη ημέρα. Τέλος, οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο και στις επόμενες αναπροσαρμογές των επιδοτήσεων. Σε αυτό λοιπόν το σημείο, αφού μάθαμε σιγά σιγά τα τελευταία νέα γύρω από την οικονομία και από τα καύσιμα που μας καίει όλους, θα πάμε την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο. We'll be back with the biggest
1: hits. Stay tuned on Kiss FM. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
4: Και non-stop party.
3: Fusion cuisine and sushi.
4: Fusion cuisine and sushi.
3: Guest DJs.
4: Guest DJs.
3: Artistic dance shows.
4: Artistic dance shows.
3: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
5: Fun Weekend Nights.
6: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζον, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζον ΣΒΙΕ. Next Level.
7: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
8: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
7: Τριγκυλίδας Travel.
8: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
7: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
8: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
7: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
7: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
8: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
7: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
8: ή στο www.trigilidas.gr.
7: Trigilidas Travel, και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.

Ήταν που ήταν ο ύμνος των 90's, ένα τραγούδι που όποτε το ακούμε, ειδικά εγώ παιδιά όταν το ακούω για πρώτη φορά, όταν το ακούω μάλλον, είναι σαν να το ακούω για πρώτη φορά, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να είχε την δυνατότητα, τη χαρά, την ευκαιρία να ζήσεις όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια της δεκαετίας του 90, όταν ήσουν έτσι πιτσιρικάς και έφηβος, γι' αυτό και οι αναμνήσεις είναι πάρα πάρα πολύ έντονες. Ένα όμορφο πάντρεμα, όπως είπα και λίγο πριν, η απογείωση, το insomnia των Faithless, μας ήρθε από την Bebe Rexha και τους Faithless στο New Religion. Ελπίζω πάντα να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Το ρολόι δείχνει 38 μετά τις 10. Σήμερα είναι Τρίτη, 29 του μήνα. Μας αφήνει σιγά σιγά και ο Σεπτέμβρης και συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Μία νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του Γιώργου του Μαζονάκη, αφού οι δικηγόροι Νίκος και Τέλος Αγαπητός ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από την υπεράσπιση της κατηγορουμένης ιατρού και θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν αποκλειστικά τον σύζυγό της, τον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο. Όπως αναφέρουν, η απόφαση ελήφθη για καθαρά νομικούς και δικονομικούς λόγους, καθώς οι υπερασπιστικές γραμμές των δύο κατηγορουμένων διαφοροποιούνται ως προς τα πραγματικά περιστατικά

0: της υπόθεσης. Την ίδια ώρα αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών αλλά και των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν όσο φως ρίξουν στο εάν είχε χορηγηθεί ή όχι μέθη στον άνισο τον Γιώργο Μαζονάκη. Από την άλλη τώρα, η κατηγορούμενη ιατρός, η κυρία Ιωάννα Γάκα, αρνείται κατηγορηματικά ότι χορηγήθηκε μέθη. Στην ανακοίνωσή τους, οι δύο δικηγόροι σημειώνουν ότι ο περιορισμός της εκπροσώπησής τους στον σύζυγο ιατρό ήταν δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφορετικής υπερασπιστικής γραμμής των δύο κατηγορουμένων. Τέλος, οι εξελίξεις αναμένονται πλέον με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παράλληλα, καθώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν σημαντικό στοιχείο για την πορεία της υπόθεσης.
1: FM 89. 90s to now.

Powerplay της εβδομάδας, Buzz Persuades από τη Miley Cyrus, λίγο πριν τις 11, 49 λεπτά και μετά τις 10. Ελπίζω πάντα να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Η ακρίβεια και το υψηλό κόστος ενέργειας παραμένουν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση μάλιστα να εξετάζει νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο 30 του μήνα αναμένονται ανακοινώσεις για την παράταση των μέτρων στην αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, ενώ στις 14 του Οκτώβρη αναμένονται οι αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το κυβερνητικό επιτελείο τώρα υποστηρίζει ότι τα μέτρα θα λαμβάνονται σταδιακά ανάλογα με τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, χωρίς όμως να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία. Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση ασκεί εντονότατη κριτική για την ακρίβεια, ενώ και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αυξάνονται φωνές που ζητούν πιο δυναμικές παρεμβάσεις στο ενεργειακό κόστος. Μεταξύ αυτών, ο Στέλιος Πέτσας έχει ζητήσει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στοχευμένες επιδοτήσεις και συμφωνία με τα διελιστήρια. Παράλληλα, ορισμένες δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών για την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, εντείνοντας τη συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και της καθημερινότητας των πολιτών. Yeah!

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

Στην παραλία του νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.

Εδώ είμαστε στο Kiss, 10 μετά τις 11, 2 for Joy, World Party. Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι, μου θυμίζει υπέροχα χρόνια μια φορά για ένα καιρό, αλλά και στους περισσότερους από εσάς. Συγγνώμη, εκείνο το διάστημα τουλάχιστον εγώ ήμουν, υπηρετούσα καλύτερα στην Co. Και τα θυμάμαι πάρα πάρα πολύ έντονα. Λίγο πριν γύρισαμε πίσω στα 80s με την παρέα του Phil Collins, τους Genesis, το Land of Confusion, αλλά και ο DJ Regard ήρθε στην παρέα με το Ride It. Να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας. Απλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι από την 5η, 1η του Οκτώβρη, αλλάζει η ώρα. Οπότε οι ώρες κοινής ησυχίας θα τεθούν σε ισχύ αφού θα ισχύσει το χειμερινό ωράριο, το οποίο θα κρατήσει μέχρι τις 31 Μαρτίου. Οι ώρες κοινής ησυχίας διαμορφώνονται από τις 3.30 μέχρι τις 5.30 το μεσημέρι και από τις 10 το βράδυ έως τις 7.30 το πρωί. Κατά τις ώρες αυτές, όπως όλοι γνωρίζουμε, και βέβαια μακάρι να ίσχυε, αλλά δεν ισχύει, κρίμα, απαγορεύονται οι εργασίες που προκαλούν θόρυβο ή δυνατή μουσική, φωνές και γενικότερα θορυβώδεις δραστηριότητες σε κατοικίες, καταστήματα αλλά και δημόσιους χώρους. Περιορισμοί ισχύουν επίσης για θορυβώδεις φορτοεκφορτώσεις, καθώς και για τη χρήση σιρήνων και άλλων ηχητικών συστημάτων χωρίς έκτακτη ανάγκη. Υποχρέωση περιορισμού της όχλησης έχουν και οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων, ώστε τα ζωάκια τους να μην προκαλούν θόρυβο και ενόχληση στους γείτονες. Η διατάραξη τώρα της κοινής ησυχίας προβλέπεται να τιμωρείται σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα με φυλάκιση έως 5 μήνες ή ακόμα και χρηματική ποινή.

Ένα τραγούδι που αγαπήσατε και αγαπήσαμε πάρα πάρα πολύ. RG and Omnia στο Aria, ενώ λίγο πριν στην παρέα έρθε η Eva Max με το Sweet But Psycho. Μία σημαντική διάκριση για την πρωτεύουσα, η οποία καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στη λίστα του Time Out με τις πιο χαρούμενες πόλεις του κόσμου για διακοπές. Απίστευτο. Η πρωτεύουσα λοιπόν ξεχώρισε ιδιαίτερα για τη δυνατότητα εξερεύνησης της με τα πόδια, καθώς αναδείχθηκε πρώτη μεταξύ 47 πόλεων στη συγκεκριμένη κατηγορία. Η κατάταξη βασίζεται στον Holiday Happiness Index του bookretreats.com και αξιολογεί παράγοντες όπως είναι η ηλιοφάνεια, η ποιότητα του ύπνου, η πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή αλλά και η επαφή με τη φύση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Αθήνας, θετικά αξιολογήθηκαν επίσης οι υγιεινές επιλογές στη γαστρονομία, το μεσογειακό κλίμα και η πρόσβαση σε φυσικά τοπία αλλά και παραλίες. Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται η Λισαβόνα, δεύτερο είναι το Ελσίνκι και στην τρίτη θέση το Ορλάντο, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει το Εδιμβούργο. Στη δεκάδα βρίσκονται ακόμα η Μαδρίτη, η Βιέννη, η Βουδαπέστη, το Όσλο και το Βίλνιους. Η διάκριση αυτή έρχεται να προσθέσει ακόμα μία διεθνή αναφορά στην Αθήνα ως τουριστικό προορισμό με έμφαση στην ευκολία μετακίνησης, το κλίμα, τη γαστρονομία αλλά και την πρόσβαση στη φύση.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγόνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
4: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 2721 023 860.

Πάντα συντονισμένοι στον Kiss 89.42 μετά τις 11 σήμερα, Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη. Ελπίζω πάντα να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καλημερίσω, να καλωσορίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στην παρέα του Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ο Bruno Mars μας θύμισε το I Just Might και προηγήθηκαν οι Bronze Beat με το Small Town Boys, ένα υπέροχο house remix από τον The Sofer. Και συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας με αρκετά έτσι, θα μπορούσα να πω, σοβαρά νέα. 6 περιστατικά απρόσμενης συμπεριφοράς πειραματικών μοντέλων της τεχνητής νοημοσύνης αποκάλυψε η OpenAI στο πλαίσιο εσωτερικών δοκιμών. Σύμφωνα με την εταιρεία, σε ορισμένες περιπτώσεις τα μοντέλα παραβίασαν οδηγίες, έκρυψαν λάθη, επινόησαν πληροφορίες ή ακόμα άφησαν σημειώσεις προς μελλοντικές εκδόσεις τους με οδηγίες να αγνοούν τις ανθρώπινες εντολές. Τα ακούσατε? Όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, θα τα βρούμε μπροστά μας στο βάθος χρόνου. Σε άλλα περιστατικά τώρα, δοκιμαστικά μοντέλα φέρεται να χρησιμοποίησαν χωρίς άδεια στοιχεία πρόσβασης, ανέβασαν αρχεία στο διαδίκτυο ή ακόμα αντάλλαξαν σημειώσεις μεταξύ τους μέσω ιδιωτικών αποθηκευτικών χώρων. Από τη μεριά της τώρα, η OpenAI διευκρινίζει ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα και αφορούν κυρίως μοντέλα που δεν είχαν κυκλοφορήσει στο κοινό. Ανοίγω παρένθεση. Τώρα θα τους πιστέψουμε ή όχι? Κλείνει παρένθεση. Η εταιρεία χαρακτηρίζει τα συμβάντα απρόσμενες ή ανησυχητικές συμπεριφορές και επισημαίνει την ανάγκη για αυστηρότερη παρακολούθηση αλλά και ισχυρότερους μηχανισμούς ασφαλείας. Οι αποκαλύψεις επαναφέρουν τώρα στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια των προηγμένων AI agents, δηλαδή των συστημάτων τα οποία μπορούν να εκτελούν σύνθετες εργασίες και να χρησιμοποιούν εργαλεία με μεγαλύτερη αυτονομία. Ο προβληματισμός αφορά το ενδεχόμενο όσο αυξάνονται οι δυνατότητες αυτών των συστημάτων να βρίσκουν απρόβλεπτους τρόπους για την επίτευξη ενός στόχου, παρακάπτοντας έτσι τους όποιους περιορισμούς έχουν τεθεί από τους ανθρώπους. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά αυτά τα νέα. Κανείς μας ειλικρινά δεν ξέρει πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη, αφού όσο περισσότερο την χρησιμοποιούμε, όσο περισσότερο τη ρωτάμε για να μάθουμε πράγματα, για να δημιουργήσει κάποια πράγματα, τόσο παιδιά εξυπνότερη γίνεται. Αυτό να το θυμάστε πάντα. Feel that-

0: περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι money. Facebook, Ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Hearing one of your favorite songs? Look at your radio. Lock it in. This is Kiss FM.

Λοιπόν, αυτή ήταν και κάτι μου που μας γύρισαν στα αγαπημένα σε πολλούς από εσάς, αλλά και δικά μου αγαπημένα 90s με το Give It Up. Προηγήθηκε ο Σίριλι με το Stumbling In, αλλά και η Duran Duran με τον Sir Nile Rodgers στο Free to Love. Ελπίζω πάντα να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο, μάλλον θα βάλουμε μια άνω τελεία, γιατί πολύ απλά πρέπει να πάμε στην επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss.

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Ως Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2722.

0: 10 92 122 και 27 210 92 022.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
2: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Καρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Καρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Καρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Καρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Καρδένια Φινικούντα.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
2: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 078 και 92 122.

Εδώ είμαστε στον Kiss, ξεκινάμε το πρώτο τελευταίο ημίωρο, σήμερα 3η 29 του μήνα, ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογεργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Kiss at Work της 3ης. Ξεκινήσαμε με τον David Guetta και την Bebe Rexha στο I'm Good και προηγήθηκε αμέσως πριν Joy Lanks, Hayden, Lunar Wave και ORZ με το Rather Be. Θετικός, για να πάμε λίγο στα του Hollywood, στο ενδεχόμενο να επιστρέψει ως Jon Snow στο σύμπαν του Game of Thrones εμφανίζεται ο Kit Harington. Ο ηθοποιός είχε επιβεβαιώσει το 24 ότι το spin-off με πρωταγωνιστή το χαρακτήρα του είχε μπει στο σερτάρι, καθώς οι συντελεστές δεν κατάφεραν να βρουν μια ιστορία που να τους ικανοποιεί. Ωστόσο, μιλώντας στο podcast Happy, Sad, Confused, ο Harington δήλωσε πως πλέον αισθάνεται πιο ανετά με το ρολό του και τον κόσμο του Game of Thrones. Όπως εξήγησε, χρειάστηκε να πάρει απόσταση από τον χαρακτήρα που υποδιόταν και να δοκιμάσει διαφορετικούς ρόλους, ώστε να μην νιώθει ότι τον καθορίζει μόνο αυτός ο χαρακτήρας, και μεταξύ μας καλά κάνει ο άνθρωπος. Όπως είπε, υπάρχει ένας κόσμος στον οποίο κάτι θα μπορούσε να λειτουργήσει, αφήνοντας έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής επιστροφής. Μετά το τέλος της σειράς, το 2019, ο Harington είχε συμμετάσχει σε διαφορετικές τηλεοπτικές, κινηματογραφικές αλλά και θεατρικές παραγωγές, διευρύνοντας σημαντικά το καλλιτεχνικό του ρεπερτόριο. Εδώ είμαστε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και αν θα υπάρξει spin-off στο Game of Thrones.

Miley Cyrus, Bass Persuades. Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας, ενώ λίγο πριν ακούσαμε τον Filatov με τον Karas στο Tech No No, 21 μετά τις 11, λίγα λεπτά πριν την τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά. Πάντα, ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ άνετα. Πάμε τώρα σε μια πάρα πολύ ανησυχητική είδηση που τροποντινά θα μπορούσε να πούμε χτυπάει καμπανάκι στους γονείς. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολύ απλά ανησυχία προκαλεί πλέον στους παιδιάτρους η αυξημένη κατανάλωση των ενεργειακών ποτών από παιδιά και εφήβους. Μάλιστα, μια πρόσφατη πανελλαδική μελέτη δείχνει ότι περισσότεροι από ένας στους τέσσερις μαθητές καταναλώνουν ενεργειακά ποτά τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Ιδιαίτερα βέβαια ανησυχία προκαλεί το γεγονός, αλλά και ο συνδυασμός τους με αλκοόλ, όπου σύμφωνα με έρευνα, μια στιγμή να βρω, του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας και Νευροεπιστημών, το 45% των 16χρονων έχει καταναλώσει τουλάχιστον μία φορά αλκοόλ μαζί με ενεργειακό ποτό. Οι παιδίατροι με την σειρά τους επισημαίνουν ότι η καφέινη μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο, την αρτηριακή πίεση αλλά και τον καρδιακό ρυθμό και τονίζουν την ανάγκη για ενημέρωση αλλά και πρόληψη. Tune on.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
5: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 21 0 32 32 2.

Αυτή ήταν και η Χέρι Πέρι, η οποία ξεκινάει το τελευταίο ημίωρο με το Daisies εδώ στον Kiss. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Πάμε στην επίσης πολύ σημαντικό έτσι, κομμάτι της ενημέρωσής σας που αφορά την υγεία. Θα μιλήσουμε για την έντονη κόπωση, η οποία μέσα στην ημέρα είναι για πάρα πολλούς από εμάς. Που έχουμε μια έντονη καθημερινότητα, έχουμε την ανάγκη για έναν απογευματινό ύπνο και πολλές φορές αυτή η συνήθεια, αυτή η ανάγκη τέλος πάντων μοιάζει συχνά απαραίτητη και είναι βέβαια. Οι αυξημένες επαγγελματικές αλλά και προσωπικές υποχρεώσεις, καθώς και οι συνεχείς ρυθμοί της καθημερινότητας, τι κάνουν, συσσωρεύουν κούραση και αφήνουν πολύ λίγο χρόνο για ξεκούραση. Ωστόσο, για να είναι το μυστικό, η ανάγκη για ένα διάλειμμα δεν αποτελεί καμία μα καμία ένδειξη τεμπελιάς. Ίσα-ίσα, η επαρκή ανάπαυση είναι απαραίτητη τόσο για τη σωματική μας υγεία όσο και την ψυχική ευεξία, αλλά και για να μπορεί κανείς να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Τώρα με τη σειρά τους, οι ειδικοί επισημαίνουν τη σημασία του να αναγνωρίζουμε τα σημάδια της κόπωσης και βέβαια να δίνουμε στον οργανισμό το χρόνο που χρειάζεται για να ανακτήσει τις δυνάμεις του. You've made us the number one hit music station.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, 44 μετά τις 12. Η Lady Gaga μαζί με τον Blood Pop και τον Burns μας θύμισαν το Stupid Love. Και πάμε λίγο στην αθλητική σας ενημέρωση αφενός και αφετέρου στις στοιχηματικές σας επιλογές, μια που η σημερινή μέρα είναι πάρα πολύ πλούσια σε αθλητικές μεταδόσεις. Ξεκινάμε από το μπάσκετ, όπου έχουμε EuroLiga στις 7 από το Nova Sport Start με την αναμέτρηση της, του Ντουμπάι ή την Ντουμπάι ή της Ντουμπάι με την Μπαρτσελώνα. Στις 8 Ανατολού FS Real Madrid από το Nova Sport 5. Η προηγούμενη μετάδοση ήταν από το Nova Sport Start. Την ίδια ώρα Ζαλγίρις Κάουνας Ολυμπιακός, καλή τύχη στους Ερυθρόλευκους, από το Nova Sports Prime. Στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Bayern Μονάχου από το Nova Sport 6. Στις 9 Le Mans Άρης για το Euro Cup από το Nova Sport 4. Πάμε στην Euroliga. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χαπόελ Τελαβίβ από το Nova Sport 2. Βαλένθια Μπασκόνια 9:30 από το Nova Sport 3. Την ίδια ώρα Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια Nova Sports Extra 4. Παρί Παρτιζάν Nova Sport 5. Όλες αυτές οι αγώνες ξεκινάνε στις 10 παρατέταρτο. Ισπανία Κροατία

Με την Ελβετία, 10 παρατέταρτο Βουλγαρία, Εστονία, Nova Sports Start, Τσεχία, Αγγλία, την ίδια ώρα Nova Sports Premier League, και οι αναμετρήσεις ολοκληρώνονται επίσης στις 10 παρατέταρτο από το Nova Sport Extra 2 με την αναμέτρηση του San Marino με την Αλβανία.

Αυτή ήταν και η Λίζο, About Damn Time, 10 λεπτά για πριν το τέλος. Κάπου όμως θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω και παράλληλα να σας ευχαριστήσω θερμά που και σήμερα, Τρίτη 29 του μήνα, ήσασταν στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογιουργάκης, ελπίζω να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Αν περάσατε, δεν θέλω τίποτα άλλο, αυτό μου είναι υπέρ αρκετό. Αμέσως μετά, Θοδωρής Σαραντόπουλος, στις 3 όπως κάθε μεσημέρι ο Γιώργος Λάζαρος, ζωντανά από τον 92,9 Kiss, και βέβαια στις 6 το απόγευμα ο αγαπημένος σας ο Αργύρης Μητσέλης έρχεται στην παρέα με το DJ Mix. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Θα έχουμε πάρα πολύ ζεστή σήμερα, οπότε εκμεταλλευτείτε το όσο μπορείτε καλύτερα. Και βέβαια θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτάκια μετά τις 10 το πρωί. You're listening to Kiss. Are you serious? Yeah, we're serious. Okay, just checking.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Azalea Spa. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Azalea Spa. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Azalea Spa. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Azalea Spa Γλυφάδα. Μύκονο. Azalea Spa. The Touch of Beauty.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063.
2: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένος 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper. Walk. Don't run. Camper. Αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper. Walk. Don't run. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα, ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
6: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά snacks ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
7: Το Rise, το Rise, το Rancor.

0: μεσογειακής κουζίνας. Λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 2721 10 11 35 ή στο eFood, Instagram.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
3: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

το διαφημιστικό break. Το καλοκαίρι συνεχίζεται, βέβαια έχει συνεπιάσει λίγο τώρα. Θα δούμε σε λίγο τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν ως και το Σαββατοκυριακό.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε. Σήμερα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26, ίσως και 27 βαθμούς Κελσίου. Σιγά σιγά θα πυκνώνουν τα σύννεφα. Ασθενής βροχή γύρω στις 6 το απόγευμα. Και λίγο πιο έντονη βροχόπτωση μετά τις 9 το βράδυ. Το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς Κελσίου. Αύριο εκεί στις ίδιες θερμοκρασίες, 26-19 το βράδυ και συννεφιά προς το απόγευμα. Δεν αλλάζει κάτι ούτε την 5η, 1η Οκτωβρίου. Ίδιες θερμοκρασίες, 26-19 το βράδυ μετά τις 9. Και ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, για να μην σας κουράζουμε τις υπόλοιπες ημέρες, κάπως έτσι θα κυλήσει όλη η εβδομάδα. Με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται εκεί γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, αραιή συννεφιά, κύριο χαρακτηριστικό ήλιος, δεν βλέπω βροχές, έως και την Κυριακή τουλάχιστον. Και η θερμοκρασία το βράδυ θα κυμαίνεται εκεί γύρω στους 18-19 με 20 βαθμούς Κελσίου καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

στιγμές τρόμου έζησε μια 73χρονη χθες το πρωί στην Καλαμάτα, όταν ήρθε αντιμέτωπη με έναν ληστή που είχε παραβιάσει το διαμέρισμα της κόρης της. Ήταν λίγο μετά τις 10.30 το πρωί όταν η 73χρονη επέστρεφε στο σπίτι της, που βρίσκεται στην πολυκατοικία στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν διαπίστωσε πως στο διπλανό διαμέρισμα της κόρης της, στο ίδιο όροφο, γίνεται ληστεία. Ληστεία με έναν

Psycho Killer, Talking Heads. Και σε λίγο έρχεται ο Richard Marx στο Endless Summer Nights, γιατί εμείς επιμένουμε στο καλοκαίρι.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
4: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίο, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
3: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messinian Agricultural Cooperation MU Messinian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messinian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook, MU Messinia Union Kalamata.
4: Taste the story of the land. MU.
0: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
3: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 2721023860.

είμαστε εδώ πάντα στον Kiss. Είναι ακριβώς 7 λεπτά μετά τις 2. Το δωρήσαρα το πλουστό μικρόφωνο, όπως κάθε μεσημέρι 1 με 3. Νέες τηλεφωνικές απάτες με θύματα ηλικιωμένα άτομα είχαμε το περασμένο Σάββατο σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας. Πρόκειται για συμμορία Ρωμά που παριστάνοντας είτε τους υπαλλήλους ΔΔΕ είτε της εφορίας έπεισαν ηλικιωμένους και τους απέσπασαν πάνω από 40.000 ευρώ και μεγάλο αριθμό κοσμημάτων και χρυσαφικών. Η αστυνομία συνέλαβε 2 άτομα 29 και 25 ετών από την Κόρινθο, ενώ ταυτοποιήθηκε ένας ακόμα 42χρονος Ρωμά από την Αθήνα και αναζητούνται οι συνεργοί τους. Τα χτυπήματα γίναν σε Δόριο, Καλαμάτα και Νεοχώρη. Ξέρετε, επιλέγουν και χωριά που οι ηλικιωμένοι ζουν μόνοι τους εκεί. Που η λία είναι πιο εύκολη. Ξέρετε να πω. Ζούμε μια άλλη εποχή. Money Talks, όπως λέει και το τραγούδι που ακούμε.

ξεκινά αύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στην Καρδαμίλη το 3ο Καρδαμίλη Art Dog Festival που θα διαρκέσει ως τις 4 Οκτωβρίου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου με προβολές ντοκιμοντέρ, εικαστικές εκθέσεις, μουσική, χορό, συζητήσεις και βιωματικά εργαστήρια.

Λοιπόν, πάμε και στην είδηση που κυριαρχεί σήμερα σε πολιτικό επίπεδο και αφορά βέβαια και το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στο Δικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Έγινε δεκτή εισήγηση του αντισεγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών και με βούλευμα παραπέμπεται σε δίκη ενώπιον του Υπουργοδικείου του Χρήστου Τριαντόπουλου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος πλημέλημα. Το σκεπτικό της εισαγγελικής πρότασης γίνεται αναφορά σε εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του δυστυχήματος, όπως είναι μεταξύ άλλων η επίστρωση του δρόμου με χαλίκι και η κάλυψη τμήματος του εδάφους με υλικό που σύμφωνα με την πρόταση επηρέασε τον χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Κατά την εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη έγκριση των αρμοδίων δικαστικών και ανακριτικών αρχών. Έτσι, στον Χρήστο Τριαντόπουλο, ο αντισαγγελέας αποδίδει ότι παρέλειψε να αποτρέψει συγκεκριμένες ενέργειες παρά την υποχρέωση που είχε λόγω της θέσης που κατήχε. Εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει κάτι? Εγώ πιστεύω ότι έτσι θα περάσει αυτό. Αυτή είναι η Gypsy Kings και το Volare, αλλά σε μια πολύ ωραία εκτέλεση. Αποκλειστικά εδώ στον Kiss 89, 16 λεπτά μετά τις 2.

συγγνώμη και σε, στο όχι δίκαιο. Ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση της 28χρονης καθαρίστριας που είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού από σπίτι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα που είχαν δηλωθεί ως κλεμμένα εντοπίστηκαν τελικά στο σπίτι της ιδιοκτήτριας, με αποτέλεσμα 59χρονη να προχωρήσει στην απόσυρση της καταγγελίας που είχε κάνει στην αστυνομία. Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα είχε καταγγείλει πως από την οικία της είχαν κάνει φτερά 50.000 ευρώ και δύο χρυσές λίρες Αγγλίας, τα οποία είχε κρύψει σε σημείο του σπιτιού. Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί είχαν προχωρήσει σε σύλληψη της 28χρονης από τη Γεωργία, η οποία εργαζόταν ως καθαρίστρια στην οικία. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι της, παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν τα χρήματα και οι λίρες. Μετά τη νέα εξέλιξη και την ανάκληση της καταγγελίας από την ιδιοκτήτρια, η υπόθεση αναμένεται να πάρει διαφορετική τροπή. Βέβαια, κατηγορήθηκε η κοπέλα χωρίς λόγο. Συμβαίνουν και αυτά.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, μία με τρεις το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζον, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζον ΣΒΙΕ. Next Level.
0: Στην παραλία του νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
0: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
2: Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-99900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φοινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. Επιστρέψαμε 31 λεπτά μετά τις 2, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Μην ξεχνάτε σήμερα, περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Με Χριστοφούρκη και το Άγιο Ατζόλα.

άλλη δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας σήμερα. Στην εκτίμηση ψήφου, Νέα Δημοκρατία κερδίζει μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας σε αρχές Σεπτεμβρίου και μετρείται στο 29,6%. Δεύτερη είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,4% και οριακή απώλεια σε σχέση με το 15,5% στις 3 Σεπτεμβρίου. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο 0,8%, 14 από 13% το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει από 13,2%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 8,6%, σταθερά πλέον Ελληνική Λύση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σταθερά 6,6 έως 7, εκεί Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4, Φωνή Λογικής 3,9, Μέρα 25 3,3, Πλεύση Ελευθερίας 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,2, οι Δημοκράτες στο 1,4 και η Νίκη στο 0,7.

Η Αθήνα βρίσκεται ανάμεσα στις πιο χαρούμενες πόλεις του κόσμου για διακοπές, σύμφωνα με τη λίστα του γνωστού διεθνούς μέσου Time Out που παρουσίασε τις πόλεις οι οποίες προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες για μια ευχάριστη ταξιδιωτική εμπειρία. Πρόκειται για σοβαρή έρευνα από ό,τι βλέπω. Η κατάταξη βασίζεται στον Holiday Happiness Index του bookretreats.com, ο οποίος δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την κλινική ψυχολόγο του Harvard, Dr. Natalie Natila Ryan. Η έρευνα εξέτασε 47 προορισμούς παγκοσμίως, αξιολογώντας παράγοντες που συνδέονται με την ευεξία, όπως η ηλιοφάνεια, η ποιότητα ύπνου, η πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή, ο χρόνος στη φύση και η δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια. Ωραία έρευνα. Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται η Λισαβόνα της Πορτογαλίας, η οποία συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία χάρη στο συνδυασμό ηλιοφάνειας, πράσινων χώρων, προσβασιμότητας και γαστρονομικών επιλογών. Η Αθήνα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση παγκοσμίως, με το Time Out να επισημαίνει ότι είναι η πιο εύκολη πόλη για περπάτημα από όλες όσες εξετάστηκαν στη λίστα. Δεύτερη είναι το Ελσίνκι στη Φιλανδία, δεύτερη πόλη, για να είστε χαρούμενοι. Το Ορλάντο στις Ηνωμένες Πολιτείες στην τρίτη θέση. Ακολουθεί η Αθήνα, όπως είπαμε, Ελλάδα στην τέταρτη. Το Ενδιβούργο στη Σκωτία στην πέμπτη θέση. Η Μαδρίτη της Ισπανίας στην έκτη. Η Βιέννη στο νούμερο 7. Η Βουδαπέστη στο νούμερο 8. Το Όσλο στην Νορβηγία νούμερο 9. Και Βίλνιους, Λιθουανία, νούμερο 10. Σε όλες θα ήθελα να πάω, αν βρω χρόνο ποτέ στη ζωή μου.

Νετομιλωδία, μια παραγωγή του RG. Σήμερα έχουμε μπάσκετ για την EuroLeague, Ζαγκλήρης Ολυμπιακός στις 8, Ντουμπάι Μπαρτσελόνα στις 7, Εφές Ανατολού Ρεάλ Μαδρίτη στις 8 το βράδυ, 9 παρατέταρτο Φενέρμπαξε Μπάγερ Μονάχου, Ερυθρός Αστέρας Χάπουελ Τελαβίβ στις 9, Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια το ιταλικό ντέρμπι στις 9 το βράδυ, Βαλένθια Μπασκόνια στις 9.30, Παρί Παρτιζάν στις 10 παρατέταρτο. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός στις 9.15 με την Βιλερμπάν. Νοκάουτ το Χουάντσο σε αυτό το παιχνίδι μετά από τραυματισμό. Πολλοί παίχτες του Παναθηναϊκού νοκάουτ. Το τέλος αξεμήνεται, θα έχει με ποιους να παίξει. Φοβερό. Τουλάχιστον είναι τώρα στην αρχή της σεζόν.

Λίγες ώρες έμειναν στον αέρα τα εστία για τα παιχνίδια της Εθνικής με την Ολλανδία και τη Γερμανία στην Τούμπα για το Nations League, όπως ανακοινώθηκε από το επίσημο λογαριασμό της ομάδας στα social media. Έγινε το sold out και για τις δύο αναμετρήσεις. Η Ελλάδα υποδέχεται την Πέμπτη την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο και την ίδια ώρα πάλι στην Τούμπα τη Γερμανία την Κυριακή, επίσης στις 10 και 4. Τις προηγούμενες ώρες περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι βρίσκονται στην λίστα αναμονής προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για τους αγώνες αυτούς.

Στούμπα, το γήπεδο του Στούμπας νομίζω αν δεν κάνω λάθος γύρω στις 25.000 θέσεις έχει, 25-27 κάπου εκεί χιλιάδες.

Και κλείνουμε με Suxy and the Banshees, The Passenger, τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ελπίζω να περάσετε, να περάσετε καλά. Στο μικρόφωνο του Κίση ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, για τις 2 ώρες προηγήθηκαν. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τη μία. Ξέρετε τι είχα πάθει μια φορά, μοναδική φορά που το έχω, μου έχει συμβεί αυτό δηλαδή, και δεν μπορούσα να το πιστέψω μετά. Έκλεισα την εκπομπή μισή ώρα πριν, δηλαδή στο διαφημιστικό break μισή ώρα πριν. Δεν είχα καταλάβει ότι είχα άλλη μισή ώρα μπροστά μου εκπομπής και αποχαιρέτησα τον κόσμο μισή ώρα πριν κλείσει η εκπομπή, πριν το διαφημιστικό break δηλαδή. Μετά έβλεπα την ώρα, κοίταξα το ρολόι μου και λέω τι γίνεται, να έχω εκπομπή τώρα, πώς την έκλεισα τα... ή το είχα χάσει εκείνη την ημέρα τελείως. Τώρα κλείνω κανονικά όμως. Να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά στον Kiss. Στις 6 το απόγευμα ο Αργύρης Μητσέλης με το Afro House DJ Mix. Κάθε πρωί breakfast show. Στις 10 ο Μανώλης Φωγιουργάκης. Κάθε Πέμπτη και Κυριακή βράδυ στις 10 ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ραδιοφωνικούς παραγωγούς, ο Γιάννης Μουτσόπουλος, 10 με 12 το βράδυ.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
5: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-8493-35.
6: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
7: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
8: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: Ως Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

Θυμηθείτε και σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, ακούμε 92,9 Kiss. Μάλλον θα βρέξει αύριο το μεσημέρι, αλλά την Παρασκευή ο ουρανός θα είναι καθαρός. Οι προβλέψεις δείχνουν βροχή πάλι για το Σάββατο. Τώρα θα ακούσουμε τον Τιτζιάνο Φέρο και αμέσως μετά τους Faithless μαζί με την Bebe Rexha στο remake του Insomnia που η Rexha είχε ακούσει ως παιδί από τον θείο της που ήταν DJ. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper, walk, don't run. Camper, αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper, walk, don't run.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

Και σήμερα Τρίτη ακούμε 92,9 Kiss. Και αν πληρώνεις πολλά πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξε το με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon, που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου και μεταφέρει αυτόματα στον επόμενο μήνα τα gigabyte που δεν κατανάλωσες. Γι' αυτό κάλεσε το 13803 ή μπες στο horizon.gr για να μάθεις περισσότερα. Την Πέμπτη, θυμίζω, επιστρέφουν τα 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Εσείς δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr για να παίξετε και να ακούτε προσεκτικά. Από αύριο θα αποκαλύπτουμε τις απαντήσεις. Συνεχίζουμε με Imani και Cyril. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
5: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
6: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
7: Το Rise, το Rise, το...

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσημείας. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

29 Σεπτεμβρίου στο 92,9 Kiss και K-pop φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει. Δεν είναι μια περαστική μόδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαβάζω, ετοιμάζονται οι δύο πρώτοι χώροι αφιερωμένοι στους K-pop Demon Hunters. Με χορό, με μάχες, ηθοποιούς και άλλα σχετικά με τους χαρακτήρες. Εμείς θα τους ακούσουμε με το Golden, το τραγούδι που κέρδισε το βραβείο Oscar τον Μάρτιο, αμέσως μετά την Jennifer Lopez που ακούμε τώρα στο 92,9 Kiss.

0: Βιβαλαβίδα στο 92,9. Και τι είναι αυτό που πρέπει να τρώμε που είναι καλό για την καρδιά, για το έντερο, για το δέρμα και για τον εγκέφαλο? Είναι τα αμύγδαλα, είτε ομά είτε ψημένα. Και μαθαίνω ότι μία μικρή χούφτα την ημέρα είναι αρκετή, λέει, για να μας κάνει καλό. Οπότε αν σας πούν στάσου αμύγδαλα, σταθείτε, μην φύγετε. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Terry Swims, θα ακούσουμε και την Pink. Μείνετε μαζί μας στο 92,9.
1: See student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική

0: έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές. In the night time.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petradi Restaurant.
6: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
7: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που

0: Εκτός Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο Νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο Νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
5: Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοδίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 210 26 078 και 92 122.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
6: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις. Ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
7: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
8: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
9: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά snacks ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Software.
4: Koa Beats Bar.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Peacock Coffee and Brunch Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pizzas, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρων έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats. Site moneyboats.gr.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια Μεζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27210 32 32 2.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63 690.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Φαντάζομαι αρέσει. Μένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Φαντάζομαι και εσάς. Σίμζα και De Maya. Αυτό είναι το Sunset in Pretoria. Και σήμερα μαζί σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα άλλωστε, Δευτέρα, Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλίνη Σλαμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor Pizza Fun και τις επιχειρήσεις Alley Dog, El Cafecito, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website και το app. Εναλλακτικά για όσους δουλεύετε τόσο πολύ τα social, πάει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Whatever you want, whatever you like. Έχουν σκάσει τα πρώτα μηνύματα. Καλησπέρα στον Ηλία από την Καλαμάτα, καλησπέρα στη Χαρά από τη Μυτιλίνη. Καλησπέρα στον Δημήτρη από την Καλονή Λέζου και στην Αφροδίτη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Περιμένω και τους υπόλοιπους. Ενώ σε αυτό το σημείο ανεβάζουμε ένταση, ρυθμό και διάθεση. Φυσικά τα καλύτερα καθοδόν

τι κομματάρα είναι αυτή, δεν αναρωτιέστε. Εγώ αν το έχω ακούσει για πρώτη φορά αυτό θα αναρωτιόμουν, αλλά το έχω ακούσει ούτω λίγες φορές. Από Jaguar Jaguar, αυτό είναι το Tonight, στα 17-17.30 λεπτά, μετά τις 6, στο πρώτο ημίωρο. DJ Mix Live and Director, Αργύρης Μιτσέλης κοντά σας. Έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς, όσο είπε ο πλήστος. Θα σας μιλήσω για τα ζώα με τη μικρότερη διάρκεια ζωής στον πλανήτη. Ναι, από λίγους μήνες μέχρι και ελάχιστα λεπτά, καλά ακούσατε. Επίσης, ας μιλήσω για τη χώρα όπου το να κουβαλάς ένα ζευγάρι κιάλια μπορεί να σε βάλει σε μπελά. Και να σας μιλήσω για τον ασυνείδητο νόμο που εκπλήσει τους τουρίστες. Κι όμως. Επίσης, AI chatbots οδηγούν ένα αυτοκίνητο. Κάποιοι αρνήθηκαν, αλλά έπεσαν πάνω στις τροφές. Αυτά και πολλά μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8. Ενώ πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά με κατάσταση και θερμοκρασία στις πόλεις που μεταδίδουμε στα RGNA και σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Στη Μυτιλήνη τώρα είναι εφελώδης, θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου, εφελώδης και στην Καλονή Λέσβου με την ίδια ακριβώς θερμοκρασία, 22 βαθμούς. Στην Καλαμάτα Έθριος και 24, στο Ηράκλειο της Κρήτης ασθενής βροχή και 20. Στην Αλεξανδρούπολη νεφελώδης και 19 παρακαλώ.

υψηλότερη θερμοκρασία. Έθριος και 24 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, μια καλησπέρα στο Σταμάτη αλλά και στον Πάνο που ακούν δυνατά. Και οι δύο με τα δικά του σχόλια. Ο τελευταίος μου ζητάει τραγούδι, θα έρθει λιγάκι πιο κάτω. Don't worry about that. Ετοιμάζεσαι. Ενώ εγώ θα συνεχίσω να παίζω επιτυχίες και μόνο επιτυχίες.

0: Κυρίες και σήμερα in the mix στο DJ Mix της 3ης 29 Σεπτεμβρίου. Κι άλλο μήνυμα. Καλησπέρα και στην Ατάσα που είναι εδώ. Hello to you, hello there. Περιμένω και τους υπόλοιπους. Κλασικά πράγματα, djmix.gr, διάβλος επικοινωνίας, το website αλλά και το app. Όλα τα προσωπικά μου social media εκεί και εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Ό,τι θέλετε, whatever you want, whatever you like.
1: Join us, facebook.com/Agiris Mitzelis.
0: Και αν ακούσουμε και τη, ακούσουμε και τη Σαφώ, δεν μας σώζει τίποτα.
2: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
1: Αργύρης Μιτσέλης.
3: Με

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
5: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 80.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
0: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
2: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που

0: Πρωινός Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική. Σύγχρονος εξοπλισμός. Έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα. Χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

αυτόν το Whom στα 7.30 λεπτά με τις 6.30 με υπογραφή από Taylor και όχι μόνο Taylor, αυτό είναι το βασικό όνομα. Εν κατακλείδι. DJ Mix, Αργύρης Μουτσέλης, live and direct. Και σήμερα Τρίτη, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Παρασκευή, 6 με 8. Φέρνουμε τόσο κοντά σε μεγάλες επιτυχίες και όχι μόνο μεγάλες επιτυχίες. Φέρνουμε κοντά σε και άλλα πράγματα. Με την ευκαιρία να θυμίσω ότι βεβαίως καθημερινά τρέχει ο διαγωνισμός. Διαδικτυακός είναι. Συμμετέχετε από όλη την Ελλάδα και δίνει δύο πίτσες Bianca al Forno 10 Μαρχείου με Φιλαδέλφια. Για κάποιον, κάποια τυχερό ή τυχερή, κάθε μέρα. Και είναι εύκολο αυτό που πρέπει να κάνετε για να είστε υποψήφιοι να κερδίσετε. Η κλήρωση γίνεται λίγο πριν τις 9 και η ανακοίνωση μετά τις 9 σε stories, σε Facebook και Instagram. Τι πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε. Ακολουθήστε τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram. Κάντε like το τελευταίο post, tag δύο φίλους σας στα σχόλια. Ένα share ή ένα post, ένα repost.

Mix και τις νούμερο 1 αλυσίδες καταστημάτων Delivery Pizza στην Ελλάδα, την Pizza Fan, με 100 καταστήματα και Vale σε όλη την Ελλάδα, ένα σίγουρα είναι κοντά σου. Και μιλώντας για Pizza Fan, είσαι φανατικός Pizza Lover και Cheese Lover, ετοιμάσου για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Οι νέες Pizza Bianca της Pizza Fan με Φιλαδέλφια, Μοτσαρέλα και Γραβιέρα Νάξου είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις.

εύχομαι για άλλη μια φορά καλή επιτυχία. Αυτό το έχω παίξει ούτε ούκο λίγες φορές και είναι από τα τραγούδια από την τύπησα που λέγεται Fiona Craft, η οποία διάβαζε τις προάλλες, είχε έρθει και η Ελλάδα, είχε παίξει κάποια διάστημα, δεν θυμάμαι πού. Αν ξέρει κάποιος να μου πει, να μου στείλει. Το τραγούδι είναι από τα πιο ελκυστικά από όλα αυτά που έχω ακούσει δικά της μέχρι τώρα και έχει τον τίτλο You Know.

αυτόν τον Γκαϊτάν Τζιτάν, κάπως έτσι, τέλος πάντων, από Άρο Σεβίγια. Στα 12-13 λεπτά πριν τις 7, πριν κλείσει πρώτη ώρα. Ακούς DJ Mix και πίνασες? Η λύση είναι μία και λέγεται Spice. Με λαχταριστές κρέπες, μπέργκερς, καφές, σάντουιτσες και γλυκές βάφλες. Το Spice κάθε στιγμή γίνεται πραγματικά απόλαυση και... Ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για κάτι που έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, για τα ζώα που έχουν τη μικρότερη διάρκεια ζωής στον πλανήτη, από λίγους μήνες μέχρι και ελάχιστα λεπτά βεβαίως. Μερικά πλάσματα ζουν για μήνες, ενώ άλλα επιβιώνουν μόνο για μέρες ή και λίγα λεπτά. Ξέρετε αυτό? Κι όμως. Τι θα συνέβαινε αν ολόκληρη η ενήλικη ζωή ενός ζώου διαρκούσε μόλις 5 λεπτά, ενώ οι άνθρωποι ζουν για δεκαετίες και ορισμένα ζώα επιβιώνουν για αιώνες. Η φύση φιλοξενεί και πλάσματα με εντυπωσιακά μικρή διάρκεια ζωής. Ορισμένα μάλιστα ζουν για μήνες ή ημέρες, όπως σας είπα και πριν, ενώ άλλα επιβιώνουν για μόλις λίγα λεπτά. Παρ' όλα αυτά, αναπτύσσονται ταχύτατα, αναπαράγονται και ολοκληρώνουν τον κύκλο της ζωής τους πριν τελειώσει ο χρόνος τους. Αυτά τα πέντε ζώα θα σας τα αναφέρω απλά, δεν θα μπω σε σχόλια. Με τη μικρότερη διάρκεια ζωής είναι τα εξής. Το τυρκουάζ κύλιπης. Ανεψάρι είναι. Οι μύγες του Μαΐου. Ή αλλιώς εφημερόπτερα, έτσι τα λένε αυτά. Ελάχιστα ζουν. Δηλαδή...

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee & Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee & Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Fun Weekend Nights.
5: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
8: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
9: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
8: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
9: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
10: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
11: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Κλασικά και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλίνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας και σε FM89. Για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Keys και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor Pizza

Έρχεται το επόμενο, ενώ θα πρέπει να στείλω χαιρετισμούς εδώ για να μην ξεχνιόμαστε. Να πω μια καλησπέρα στον Τάσο που ακούει από Καλαμάτα, στον Κωνσταντίνο από το Ηράκλειο της Κρήτης και στην Άντζελα από την Αλεξανδρούπολη. Α, να μην ξεχάσω και την Άννα από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.

ρώτησα αν το καταλάβατε. Αυτό είναι μια σχετικά προσωπική απόπειρα. Φτιάχνοντας ένα τραγούδι με ένα φίλο μου, τον Χρήστο τον Κουζέλη. Χρήστο Κουζέλης, Αργύρης Μιτσέλης, αυτό είναι το Good Enough, η πρώτη μουσική απόπειρα. Ήρθε μετά το Better Summer, τα ξέρετε αυτά. Anyway, Brunch Modern, LA Dogs, Οικομηνά και 7 στη Μυτιλίνη, για pancakes, καφέδες, τσάι, αλλά και δυνατά burgers για αργότερα. LA Dog, για κάθε ώρα, για κάθε γούστο. Και σε αυτό το σημείο, νομίζω είναι κατάλληλη μια να μιλήσω για τη χώρα όπου το να κουβαλάς ένα ζευγάρι κιάλια μπορεί να σε βάλει σε μπελά. Ναι. Ο ασυνήθιστος νόμος που εκπλήσει τους τουρίστες. Η Αιθιοπία λοιπόν επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στην εισαγωγή κιαλιών για λόγους εθνικής ασφάλειας, απαγορεύοντας πλήρως τα μοντέλα υψηλής μεγένθησης. Για λόγους εθνικής ασφάλειας λοιπόν και αποτροπής πιθανής στρατιωτικής κρίσης ή κατασκοπίας, αν θέλετε, οι αρχές της Αιθιοπίας προχωρούν σε αυστηρή κατηγοριοποίηση των οπτικών οργάνων που εισάγονται στη χώρα. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η κατοχή και η μεταφορά ορισμένων τύπων απαιτεί πλέον ειδικές κυβερνητικές εγκρίσεις, ενώ για άλλες κατηγορίες ισχύει καθολική απαγόρευση. Κι όμως. Στο ανώτατο επίπεδο επικινδυνότητας, η νομοθεσία ορίζει την απόλυτη απαγόρευση εισαγωγής, εξαγωγής ή χρήσης. Στη λίστα αυτή, όπως αποκαλύπτει η Ethiopian Airlines, περιλαμβάνονται κι άλλα με ισχυρή μεγένθηση, αν θέλετε, όπως τα μοντέλα 12x50, 15x15, 22x50, 30x60, 35x70, 20x80, 40x60 και 60x70. Όσον αφορά τώρα την ακριβώς χαμηλότερη κατηγορία του ψηλού κινδύνου, η είσοδος στη χώρα επιτρέπεται μόνο κατόπιν κυβερνητικής έγκρισης. Ταξιδιώτες και επαγγελματίες οφείλουν να εξασφαλίσουν άδεια από την Εταιρεία Διαστημικής Επιστήμης της Αιθιοπίας, καθώς και το και έγγραφο ασφαλείας από την Υπηρεσία Ασφαλείας Δικτύων Πληροφορίας. Τέλος, σε αυτή την ομάδα ανήκουν τα μεγέθη όπως 7x30, 8x30, καλά είναι πολλά να μην τα αναφέρω. Τέλος, τα μοντέλα μεσαίου κινδύνου όπως τα 7x10, 7x20 και 8x15 έως 8x20 υπόκεινται σε υπιότερους ελέγχους, απαιτώντας ωστόσο τη σχετική έγκριση από την αρμόδια αρχή για την νόμιμη κυκλοφορία του στη χώρα. Καλά, δεν θα πήγαμε και για κανένα λόγο στην Αιθιοπία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Υπάρχει κάποιο που θέλει να πάει. Κι όμως έχω μία φίλη που πήγε πρόσφατα, πριν κανένα δύο χρόνια. Άρε Μάγδα, πώς θα κάνεις αυτό? What the fuck? Δεν θα το έκανα με τίποτα πραγματικά. Στα βάθη της Αφρικής να πάω στην Αιθιοπία, να βρεθώ οπουδήποτε,

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27-210-32-32-2. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936 84 93 35.

0: Στην παραλία του νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτιλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
1: Το Rise Restaurant, το

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα με σημεία.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of
2: One. Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύω σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
5: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
6: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο. Τελική ευθεία στα 6-6,5 λεπτά μετά τις 7.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα, 3η 29 Σεπτεμβρίου. Είμαστε για την πρώτη τελευταία εκπομπή του μήνα, αύριο η τελευταία. Και μετά υποδεχόμαστε τον Οκτώβριο. Απλά, έτσι απλά. Σας το υποσχέθηκα και γίνεται πράξη.

πάντα όλα για οτιδήποτε προκύψει ενημερώνεστε από εδώ. Κλασικά, Δευτέρα Παρασκευή 6-8. Πολύ καλησπέρα στην Αλίκη που ακούει.

Κάπου έβρεχε όμως σήμερα. Δεν θυμάμαι πού. Φαντάζομαι δεν είναι στο Ηράκλειο. Ή ήταν στο Ηράκλειο Κρήτης. Ναι, έβρεχε κάποια στιγμή και νομίζω υπάρχει μια ασθενής βροχή. Καλύτερα τα πράγματα στο Αργοστόλης και η Φαρνανιά που έλεγα, εκεί μπερδεύτηκα. Anyway. Να ετοιμάζεστε για το επόμενο που έχει το τίτλο En La Mar από Σόλτο.

Το remix είναι του DSF, του δικού μας DSF, Έλληνας. Every Breath You Take, ο τίτλος τραγουδιού. Classic track από τα 80's, σε αρχές δεκαετίας του 80. Από το Sting και την παρέα του τους πολύ. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το σημείο να πω ότι από το πρώτο coffee μέχρι το τελευταίο cocktail, El Cafecito, στην Περιοχή Μέντες με τη Λίνη, στο All Day Bar που είναι μαζί σου όλη μέρα. Πρωινό, μελέτες, brunch, lunch, tacos, burgers, pizza και πάστα και το βράδυ cocktails και ποτό. El Cafecito, ζήσε τη μέρα σου. Και θα σου μιλήσω τώρα για τα AI chatbots που οδηγούν ένα αυτοκίνητο. Κάποιοι αρνήθηκαν, αλλά έπεσαν πάνω στις στροφές. Ερευνητές έδωσαν τον έλεγχο μιας Toyota Corolla σε γνωστό AI chatbot για να δουν αν μπορούν να οδηγήσουν μόνα τους. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά αλλά και ανησυχητικά ταυτόχρονα. Τα επίπεδα εμπιστοσύνης των ανθρώπων απέναντι στα AI chatbots διαφέρουν σημαντικά, με κάποιους να αντιμετωπίζουν με δυσπιστία τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, ενώ άλλοι τους αναθέτουν ακόμη και εργασίες τις οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί. Το τελευταίο μάλιστα παράδειγμα έρχεται από ένα πείραμα της ομάδας Driving Bench, η οποία έδωσε σε γνωστά μοντέλα τεχνικής νοημοσύνης τον έλεγχο μιας πραγματικής Toyota Corolla, το GPT 6 Astra, το Cloudy Fable 5.1, το Grok 4.6 και το GPT 5.6 Sol. Έπρεπε να κινηθούν σε μια διαδρομή 130 μέτρων χρησιμοποιώντας κάμερες που τους μεταφέρουν εικόνες από το περιβάλλον, με στόχο να διαπιστωθεί αν ένα γενικής χρήσης AI μπορεί να αντιληφθεί την πορεία και να ελέγξει ένα αυτοκίνητο. Το πρώτο πρόβλημα ήρθε πολύ νωρίς, καθώς ορισμένα μοντέλα δεν δεχόντουσαν να οδηγήσουν. Ένα είναι αυτό. Παρά τα μέτρα ασφαλείας, ορισμένα μοντέλα αρνήθηκαν αρχικά να αναλάβουν τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με το GPT 6 Astra να επικαλείται λόγους ασφαλείας και αρνούνταν να οδηγήσει ακόμη και σε άδειο χώρο, όπου το αυτοκίνητο είχε περιοριστεί σε πολύ χαμηλή ταχύτητα και υπήρχε άνθρωπος έτοιμος να πατήσει φρένο. Η ομάδα δοκίμασε διαφορετικές οδηγίες, στάνοντας ακόμη και στο σημείο να παρουσιάσει τη διαδικασία ως προσωμείωση, το είπα. Ωστόσο, όταν τα μοντέλα αντιλαμβάνονταν από τις εικόνες ότι βρίσκονταν σε πραγματικό αυτοκίνητο, ορισμένα σταματούσαν ξανά, όμως στο τέλος οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η προσθήκη της λέξης sandbox, ακούστε sandbox, σε μια από τις ονομασίες των εξαρτημάτων, αρκούσε ώστε τα μοντέλα να δέχονται πιο σταθερά να οδηγήσουν. Όταν τελικά ανέλαβαν το τιμόνι, οι επιδόσεις τους

είναι 22,6 μέτρα, δηλαδή περίπου το 11% της διαδρομής. Αντίθετα, το GPT 6 Astra και Cloudy Fable 5,1 παρουσίασαν καλύτερη εικόνα, καθώς στο πρώτο ήταν το μοναδικό μοντέλο που ολοκλήρωσε ολόκληρη τη διαδρομή, ενώ στην τρίτη του προσπάθεια το Fable έφτασε περίπου μέχρι την

Ζήλων. Είναι μεγάλο το θέμα και θα πρέπει να το ψάξετε, να το βρείτε όλο αυτό, γιατί κάπου μετά έγινε ένα θέμα με τις τροφές. Η χαρά μου το έχει ζητήσει πολύ πιο πριν αυτό. Rafa Guido Famax. Φυσικά από το μακρινό παρελθόν πλέον, έχουν περάσει 2,5-3 χρόνια από το δεπιπλό.

Σας αποχαιρετήσω εγώ. Το πρώτο αυτό τραγούδι για σήμερα είναι από N-Him και λέγεται Feel the Love σε remix Hot Lap. Πανέμορφο τραγούδι, το συζητώ, εννοείται. Αν το έχετε ζητήσει αυτό κάποια στιγμή ή την περασμένη Πέμπτη ή την Παρασκευή, δεν θυμάμαι. Το κάνω πράξη τώρα, έστω και δεστερημένο. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα. Σήμερα Τρίτη 20 είναι, αύριο Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 30 Σεπτεμβρίου για την τελευταία εκπομπή του μήνα. Έρχεται και Οκτώβρης, ο Σουνούπο. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω το main sponsor Pizza Fun και τις επιχείρησεις Alley Dog, El Cafecito, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζο. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και εσάς που μου χαρίσετε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας, έτσι κι αλλιώς θα πούμε αύριο πρώτο Θεός. Μέχρι τότε, όποια κάνετε, περάστε υπέροχα και να προσέχετε γενικά το νου

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: φάγαμε.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-090-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
4: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζον, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζον ΣΒΙΕ. Next Level.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
6: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
7: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που

0: Νύχτος Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Τον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
0: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

0: ψάχνεις ρε αγάπη μου?
1: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
0: Τριγκυλίδας Travel.
1: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
0: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
1: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
0: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
0: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
1: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
0: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
1: ή στο www.trigilidas.gr.
0: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
3: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένος 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210 23 860.

Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50.

0: Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27 21 0 20 123. Menu details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
2: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook, MU Messenia Union Kalamata.
4: Taste the story of the land. MU.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
7: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
8: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
9: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
10: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. We'll be right back.
11: Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από το πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 078 και 92 122.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-8493-35.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίο, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.

0: κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος-σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. OpticaSynapi.gr.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Πρωτός Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23 860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Κουνικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram

Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις. Ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 2721 10 11 35 ή στο eFood, Instagram

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8, στον KISS FM 89.

0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Το Rise Restaurant

0: κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα με σημεία.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε

0: σας έξοδο Κάρταμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-090-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
6: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Θάνατος Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. We'll be right back.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
3: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένος 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk. Don't run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk. Don't run. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 2721-027-536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

0: η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και οι νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Tortilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights.
2: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
0: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου, μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα, λέιζερ Αλεξανδρίτη, θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-090-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα, Μύκονο. Αζαλέα Σπα, The Touch of Beauty.
3: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
2: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
1: Προτάσεις
4: Kiss FM 89.
1: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτιμιαούλη, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτιμιαούλη, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια. βούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα μεσημείας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις. Ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα. Για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Προτάσεις
4: Kiss FM 89
3: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μιτσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.